καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί, εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

βγεις ακόμα, να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

κάνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί,

0: Πανόραμα 100,8. Τα καλύτερα τα ακούτε μόνο εδώ.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη

πάρω κι ό,τι έχω να στο δώσω. Μη χαλάσεις την καρδιά μου, ναι, μάτια μου.

0: πανόραμα 100,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

0: ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Το Επιμελητήριο Πιερίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα για την ψηφιακή υπογραφή. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
0: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
0: Πανόραμα.

0: Πανόραμα 100,8.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς τα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
1: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
0: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
1: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
0: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
4: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
5: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
4: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζακ ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
6: Χυτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
1: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
1: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδοσης Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
0: Πανόραμα 100,8. Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
9: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί, στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
0: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
9: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
9: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
0: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.

0: Φίλοι Κουσκούς, εδώ είμαστε. Πέμπτη σήμερα, 28 του Μάη, και είναι αυτό που λες, έρχεται ένα ωραίο τριήμερο.
1: Έρχεται.
0: Δηλαδή έχουμε άλλη μία μέρα, έρχεται. Άλλη μία εργάσιμη.
1: Έρχεται.
0: Και, περίμενε.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Και μετά έχεις ένα ωραίο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Καταπληκτικό.
1: Στα δικά μου τα μαθηματικά. Η αυριανή μέρα δεν υπάρχει καν.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν είναι. Δηλαδή,
0: εσύ αύριο μετά την εκπομπή δεν πετάζει.
1: Ναι, πας. Δεν υπάρχει, ναι. Είναι και είναι. Πάω Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Πάω Κύπρο και γυρίζω και εκεί.
0: Ωραία.
1: Δευτέρα γυρίζω.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, δεν θέλω να το ξεχνάς. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Καθώς σε κάθε κατάστημα μπορείς να ανακυκλώσεις λαμπτήρες, μπαταρίες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί και οτιδήποτε άλλο θέλεις. Επίσης, μιλάμε για το καλύτερο περιβάλλον, γιατί και τα βιοκλιματικά του στοιχεία είναι τέτοια που αλλάζουν τα φίλτρα και οι άνθρωποι προσέχουν πάρα πολύ τώρα ειδικά με τα air condition. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και δεν ξεχνάς ότι είναι ένα κατερτισμένο προσωπικό σου ηχθειοπολείο, ποροπολείο και κρεοπολείο για να σε εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, επιπτώσεις Γιώργος Μαζωνάκης, θα μιλήσουμε για τη συναυλία τη μεγάλη που έχει σε πολύ λίγο. Να τα πούμε και αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, 10 Ιουνίου στο
1: Προβλήτα Β,
0: στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μπορείς να πάρεις τα εισιτήρια σου από το more.com. Μαζί του είναι ο Τρανός. Μια συναυλία που σίγουρα δεν θες να χάσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: αγέρι. Δείξε μου ένα.
1: Θέλω να σας πω ότι μετά από ένα βίντεο που είδα, θεωρώ ότι πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο Πολιτισμού. Κάποια παραδοσιακά τραγούδια πρέπει να απαγορεύονται να διασκευάζονται. Δηλαδή πια μιλάμε για προσβολή της νοσίας εδώ.
2: Και διάβασε και το τελευταίο του. Συγγνώμη παιδιά, αλλά μου στέλνει μια φίλη μου. Τέλος πάντων.
1: Η κατάστασή μας είναι στα μη περαιτέρω. Θα μου πείτε τώρα, πολύ ωραία περνάτε εσείς, πάρα πολύ ωραία τα λέτε. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο γιατί αναφέρεστε. Δεν μπορούμε.
2: Ναι,
1: δυστυχώς.
2: Θα καταλάβετε σίγουρα. Αλλά. Παναγιώτη, δεν είναι καθόλου καλά. Παιδιά, του έβαλα. Αλήθεια, δεν το ξέρω έτσι. Του έβαλα να δει κάτι και δεν είχε. Το
1: δηλαδή, κάποια πράγματα είναι απλά ντροπή. Και αφού δεν έχεις ντροπή εσύ για τον εαυτό σου, κάποιος άνθρωπος θα πρέπει να σου πει. Είναι λάθος. Είναι λάθος απλά. Θα πω αυτό και θα πάω να ακούσω τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού.
2: Να ανοίξω τα αυτιά μου.

0: να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Μπαντή. Γιατί δεν μας αγαπάει άνθρωπος με αυτά που περνάμε. Δεν μας λυπάται η ψυχή.
1: Δεν μας λυπάται η ψυχή.
0: Θέλω να σας πω απλά ότι το political correct σας μάρανε. Μόνο αυτό θέλω να πω. Γενικότερα αναφέρομαι. Δεν αναφέρομαι σε κάτι συγκεκριμένο.
1: Αναφέρομαι
0: σε τίποτα συγκεκριμένο. Σήμερα λέει και Daily Throwback η Ελένη Williams.
1: Βέβαια.
0: Τουλάχιστον.
1: Αυτό για Daily Throwback.
0: Αμή τι άλλο.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, έχω χάσει. Ναι. Λοιπόν, ακούστε, ήθελα να πω εγώ κάπου εδώ ότι έβλεπα τώρα τον Brad Pitt σε μια εμφάνιση που έκανε. Στις τελευταίες του εμφανίσεις, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, Παναγιώτη μου. Είναι ζωγραφιστό κουκλάκι.
0: Είναι.
1: Ωραίος
0: άντρας.
1: Ρεάστο, ναι, ωραίο άντρα, ναι, πολλούς. Αλλά δεν περνάει μέρα από πάνω του. Δηλαδή, αυτός τι είναι, Benjamin Button.
0: Αυτός δεν το έχει παίξει.
1: Ναι. το σκέφτηκα
0: πολύ
1: μετά.
0: Ωραίο.
1: Είναι ο Benjamin Button τελικά. Δηλαδή δεν ήταν τυχαία η επιλογή του.
0: Ήταν τυχαίο.
1: Παιδιά.
0: Δεν ήταν τυχαίο.
1: Πάμε να συνεχίσουμε.
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Εντάξει, δεν
0: είναι. Λες και έχεις ένα θέμα.
1: Κανένα,
0: λες και νομίζεις ότι γίνεται κάτι. Λες και συμβαίνει κάτι σε μένα. Το κάνεις με έναν τρόπο πολύ περίεργο.
1: Είμαι πολύ ok με αυτό.
0: Μπράβο.

0: Daily Couscous. Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Γραφμέ.
3: Γράφει.
2: Σαγκάν, take ένα.
4: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
2: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Στρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότο Ελλάς.
5: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
6: Arla Group.
5: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
6: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
5: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
5: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική Εφέσου.
9: Αγάπη μου!
10: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
9: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
10: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ!
11: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
12: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
11: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
0: Πανόραμα.
13: 8.
14: Πανόραμα, πανόραμα.
15: Η ώρα είναι 8:30.
0: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ραντελικού κουζίνα στην παρέα σου. Εδώ είναι η Ελένη Ουίλιαμς απέναντί μου. Έτοιμη για τα πάντα.
1: Ναι, και ο Παναγιώτης Σίμος εδώ είναι που κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Εγώ δεν έχω, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια.
1: Καλά, όχι, ναι, δεν.
0: Πότε, ευώδη στέκεται, κάθεται πάνω στη γλώσσα μου, πώς λέγεται αυτό.
1: Ποιο?
0: Την, που λένε ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Μιλάει, ευώδη κάθεται πάνω στη γλώσσα
1: μου. Το ακούς ποτέ αυτό που λες.
0: Πολύ ωραία. Μόνος μου σε αυτόν τον πλανήτη ζω.
1: Αυτήν την τέτοια δεν την έχω ακούσει ποτέ την ατάκα. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Συγγνώμη, σου ζητώ συγγνώμη. Σου υπόσχομαι ότι από, μετά, μόλις ξανανοίξουμε πάλι το μικρόφωνο, θα είμαι δίπλα σου και θα έχω ακούσει κάποια άλλη αντίστοιχη.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ. Ναι. Ελένη Φουρέρα, καραμέλα, έτσι να γλυκαθούμε λίγο. Καλοκαιράκι έρχεται.

0: λάθος από Ηλία Βρετό. Δεν ξέρω αν έχει πάει λάθος η σημερινή εκπομπή μέχρι στιγμής, αλλά θα την βελτιώσουμε.
1: Ναι, όχι.
0: Θα το φτιάξουμε.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει.
0: Δεν το θεωρείς.
1: Δεν θεωρώ καθόλου ότι έχει
0: τι
1: πάει
0: θεωρείς
1: λάθος. Θεωρώ ότι πάει πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι αποσυντονίστηκες λίγο από αυτό που σου έδειξα και σου ζητώ συγγνώμη μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Απλά δεν ήθελα να το δεις απότομα.
0: Την καρδούλα σου.
1: Δεν ήθελα να το δεις
0: απότομα. Μέσα από το βάθη την καρδούλα σου.
1: Ήθελα. Παιδιά, θέλω λίγο να σας φυτίζω την προσοχή όσον αφορά το. Σοβαρά τώρα. Όσον αφορά το.
0: Ναι.
1: Τις διακοπές τις καλοκαιρινές. Δεν είμαι καλά, έτσι το βλέπεις. Τις καλοκαιρινές διακοπές. Γιατί έχει αρχίσει και γίνεται ένας χαμός με τα εισιτήρια. Λέω εγώ τώρα. Και...
0: Α, σε εμάς μπήκε νέο καράβι στην Αμοργό.
1: Έλα.
0: Θα κάνει 4,5 ώρες. Έχω συγκλονιστεί.
1: Πόσο
0: δεν
1: κάνει
0: το πιστεύω. 6. Το γρήγορο, το high speed.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά.
1: Άκου το. Δεν έχω.
0: Είναι. Το ξέρω, αγάπη μου. Αν έχεις έρθει, θα το είχα μάθει.
1: Έχει. Σε έχω ξαναρωτήσει σίγουρα.
0: Δεν έχει αεροδρόμιο.
1: Α, εντάξει. Okay. Αυτό ήθελα να.
0: Γιατί έχει την Άξο που είναι στη μισή ώρα.
1: Οπότε από την Άξο.
0: Κανονικά θα πρέπει να είχαμε κι εμείς, αλλά δεν έχουμε. Κοίτα, κιόλας η αλήθεια είναι ότι τώρα η Αμοργός είναι μόνο 3 μήνες. Για να κάνεις ένα ολόκληρο αεροδρόμιο για 3 μήνες. Αλλά από την άλλη είναι και μεγάλη απόσταση. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε μια διασύνδεση που είναι εύκολη.
1: Πάντως, ναι. Με το ίδιο σκεπτικό βέβαια θα μπορούσε να μην έχει και η Αλεξανδρούπολη που λέει ο λόγος αεροδρόμιο. Γιατί είναι
0: η Αλεξανδρούπολη,
1: κοντά,
0: όχι, έχει η Ρεσίτα. Πες το.
1: Έχει τις βάσεις τις στρατιωτικές.
0: Ναι,
1: ναι. Ισχύει και αυτό. Ωραία η Αλεξανδρούπολη, by the way.
0: Δεν έχω πάει.
1: Πάρα
0: αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο μας το Σάκη.
1: Βέβαια.
0: Στο Σάκη του Σταυρίδη.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Αν μας ακούει Σάκη, στείλε ένα μήνυμα.
1: Βέβαια.
0: Έγινε και ο γιος του 18 που είδα. Ο Σάκης Σταυρίδη στον Energy. Έγινε και ο γιος του 18.
1: Να...
0: Το χαίρεσε το αγόρι σου. Τώρα δεν μπορεί να του κάνει πήγε τίποτα.
1: Αυτό. Ενηλικιώθηκε πια. Φυλάκια.
0: Άντε γεια. Να δεις τα ωραία, Σάκη μου. Να δεις τα ωραία. Λοιπόν, πήγε Ζήνα, Αμίνα και επιστρέφουμε.

0: σε δυο μόνο μάτια. Αυτό είναι ο Αναστάσιος Ράμος.
1: Βέβαια.
0: Ο οποίος έγινε και μπαμπάς. Είναι,
1: δεν νομίζω ότι έγινε μπαμπάς. Έχει αλλάξει η ζωή του.
0: Νομίζω ότι η Εύη του αλλάζει πάνες. Σίγουρα.
1: Ναι, καλά.
0: Σίγουρα. Δηλαδή δεν είναι μόνο στη μικρή.
1: Έχει υπάθει
0: είναι
1: έρωτα.
0: Και σε αυτό. Ναι.
1: Με το...
0: Μπράβο του, μπράβο του. Πολύ τον χαίρομαι εγώ τον Αναστάση αυτά.
1: Και εγώ σε όλα τα επίπεδα τον χαίρομαι τον
0: Είδα τον τίτλο του τουρ της Έλενας Παπαρίζου, το Αλήθεια τώρα. Οπότε πιστεύω αυτό είναι και ο τίτλος του νέου του τραγουδιού. Μόνος μου, αυτό μου βγάζω αυτό το συμπέρασμα.
1: Το ξέρεις τώρα και το λες ή...
0: Το ξέρω. Αλλά λογική.
1: Αλλά το λες όπως το λέω για την Τάρα και τη Φουρέιρα, ας πούμε, ή το λες για το ξέρεις όντως. Λέω.
0: Το ξέρω τι έτσι λέγεται. Ξέρω και αυτή που το έγραψε το στίχο γι' αυτό. Έχω κορνέ.
1: Αυτή που τον έγραψε.
0: Υπάρχει στιχουργό στο στίχο, δεν το γράφω μόνο του.
1: Όχι, είπε αυτή, οπότε προσπαθώ να σκεφτώ ποια μπορεί να είναι.
0: Ξέρω την κοπέλα που τον έγραψε το στίχο. Ελένα Βραχάλη τον έγραψε.
1: Α, εντάξει, γιατί έτσι όπως το είπε στην κοπέλα, λέω, θα είναι κάποια, ξέρω εγώ, η Γεωργία.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά ναι, εντάξει.

0: Daily Couscous.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8.
2: Πανόραμα.
3: Είσαι για ρεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Σαλαμάκι.
0: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
0: Αλλαντικά μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
0: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη Γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
6: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα

0: τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47-999. Πανόραμα 100,8.
6: Πανόραμα, πανόραμα.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής ξεκινάμε. Αυτός είναι ο Απόν Ρεμπέτικο. Εδώ είμαστε και προχωράμε σε γνωστά και γνώριμα μονοπάτια.
1: Σε πολύ πολύ λίγο θα έρθουμε με ένα daily throwback εκκλησίας. Όχι, όχι.
0: Θα μου ξαναβάλεις πάλι γιατί το έχεις βάλει και δεν έχεις πλέον. Ό,τι δεν βρίσκω το βάζει, το ξαναβάζει. Για σιγουριά.
1: Σταμάτα. Είτε ένα άλλο που ήθελα να σου βάλω, μετά είχα πέσει δίπλα στο άλλο. Τέλος πάντων, ό,τι είναι, whatever. Έχω χάσει τα
0: μάτια.
1: Ναι, έχω χάσει τα μάτια.
0: Whatever.
1: Ήθελα να πω κάτι όμως, τώρα και το ξέχασα. Είδατε. Ναι, τέλος πάντων, θα επιστρέψουμε με ένα daily throwback σε πολύ, πολύ λίγο. Πόσο. Άλλη μια ώρα έχουμε, σωστά. Έχω χάσει τις ώρες.
0: Μια ώρα, ξεκινάμε δεύτερη ώρα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ένας μας ότσι είναι εδώ στην παιδιά στην παρέα μας και είναι δίπλα μας. Οπότε δεν θέλω καθόλου να το ξεχνάτε αυτό. Δεν θέλω να.
0: Δεν θέλω να ξέρεις πω για σένα με σκόνη με χώμα.
1: Να παρασταθείτε και το λέω γιατί εγώ, ας πούμε, κατέβασα ένα διαδραστικό. Όχι, κατέβασα. Έχω το application, οπότε μπήκα στο διαδραστικό χάρτη γιατί είχα πάει στην Αλεξανδρούπολη τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Και είχε πάλι ένα μαζού του δίπλα μου για να είμαι πολύ ειλικρινής. Οπότε, ναι, να το ξέρετε αυτό γιατί τώρα που θα πάτε και στις διακοπές σας το χρειάζεστε. Ο Παναγιώτης χορεύει απέναντι μόνος του. Θέλω να σας ενημερώσω. Ξέρω γιατί.
0: Βλέπω
1: τώρα
0: το τραγούδι που έρχεται.
1: Okay. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, να εκδώσετε και τη Mastercard, όπου είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας. Τσεφτετέλη, μάλλον είναι αυτό που έρχεται.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Και ξεκινάω και κάνω και χορευτικά.
1: Ναι, ναι, κανονικότατα χορευτικά.
0: Χέλη, χέλη! Ένα μα ότι λοιπόν είναι δίπλα σου για σένα που θέλει να κάνει τι αγορέ.
1: Μια μάσκα αντιχμένη.
0: Μια μάσκα, δεν είναι όπλο οικονομία. την έχει και βγαίνει κερδισμένο, συμμετέχει μεγάλου διαγωνισμού και μεγάλε κληρώσει και δεν ξεχνά για κάθε σου συναλλαγή να τη χρησιμοποιεί γιατί ανταμείβεσαι με πόντου και κάθε 200 πόντου παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Νίκο Βέρτη, αν καταλάβαινε και ερχόμαστε λοιπόν με ένα daily.

0: Μπερδέματα, αυτό είναι η Ζόζεφιν. Αγαπημένο τραγούδι από το πρόσφατο παρελθόν, θα πω. Ένα daily throwback έρχεται. Daily Couscous στο Facebook. Daily κατά Παύλα Κούσκα, κατά Παύλα Κούσκα στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Yeah. Λοιπόν, και περιμένω την Ηλένια. Έχεις βρει προφορία για το τραγούδι?
1: Κοίταξε να δεις. Έχει γίνει μια επανεκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδιού.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα θα σε πάω στο 1990.
0: Πολύ ωραία.
1: Μάλλον.
0: Ναι.
1: Τη μουσική και τους στίχους τους έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
0: Μάλιστα. Γυναίκα, άντρας.
1: Μαζί. Και τα δύο.
0: Ντουετό.
1: Είναι και γυναίκα και άντρας.
0: Ντουετό.
1: Όχι, είναι το ίδιο. Ντουετό. Ντουετό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πω από τώρα, εντάξει. Κλέβω εκκλησία. Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε βλέπω όταν τρέχεις.
0: Που σάψε μωρέ, πολύ να δάντης.
1: Μωρό μου το πρωί.
0: Ποιος είχε κάνει διασκευή αυτό, εγώ εκεί κόλλησα.
1: Είχαν κάνει από ό,τι βλέπω μια επανεκτέλεση, γιατί είναι λέει του 14.
0: Ένα remaster είχαν
1: ένα
0: κάνει.
1: Ναι.
0: Όχι επανεκτέλεση λοιπόν.
1: Αυτό
0: σε βλέπω
1: πάντων,
0: όταν
1: αυτό.
0: Τρέχεις, μωρό μου το πρωί. Το τζόκινγκ κάνει τέλειο κορμί. Πάμε να το ακούσουμε.

0: βρέχει αυτή η Αναστασία. Ντέλη Κουσκούς, εδώ είμαστε παρέα.
1: Ναι, κάτι ξεκίνησες να μου λες πριν για το Γιάννη το Κούμπο. Μετά κάτι άλλο ήθελες γενικώς.
0: Λοιπόν, άκου. Έχω βρεθεί πρώτα μου ταξίδια στο Λονδίνο. Είχα πάει παρέα με το φίλο μου τον Νικόλα. Νικόλα, αγωνιστικού χαιρετισμού. Ο οποίος Νικόλας δεν είναι καθόλου του ποδοσφαίρου. Τύπος. Σου λέω τώρα αρκετά χρόνια πριν. Ο Νικόλας λοιπόν ήταν τότε και gold στην συγκεκριμένη αεροπορική, στον όμιλο της Star Alliance. Και μπορούσαμε και μπήκαμε στο lounge τότε. Καμία σχέση με το lounge του τώρα, ας πούμε, του Λονδίνου. Ναι. Μπορεί να ήταν και άλλο terminal, δεν θυμάμαι. Και εκεί λοιπόν βλέπουμε το Ροναλντίνιο. Και λέω του Νικόλα, Ροναλντίνιο.
1: Ναι.
0: Πάμε να βγάλουμε φωτογραφία. Και τρέχουμε δύο κουλοί άνθρωποι στη μέση του lounge. Ο άνθρωπος να προσπαθεί να προλάβει την πτήση του να φύγει και να το σταματάνε για φωτογραφίες, χαμός, και να του λέει πρέπει να προλάβει, sorry, just a photo. Και μετά προσπαθούσε να πει, also my friend, και πάω και βγάζω και εγώ φωτογραφία.
1: Και έχεις φωτογραφία με τον Ροναλντίνιο.
0: Φυσικά. Το θέμα δεν είναι αυτό. Γυρνάμε, έχουμε αφήσει τα πράγματα μας μόνο τους. Έχουμε τα μέσα στο λαό. Τέλος πάντων, γυρνάμε, όλα μια χαρά, και μου λέει ο Νικόλας, ρε εσύ, πολλοί τον πειράζουν αυτό. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, τον αλλάζουν. Μου λέει, καμία σχέση από κοντά. Του λέω, Ροναλντίνιο. Τέτοια χάλια λέω που έχει κανονικά, τέτοια χάλια και από κοντά.
1: Νόμιζε ότι ήταν Ρονάλντο.
0: Ναι. Και τρέχαμε γιατί νόμιζε ότι ήταν Ρονάλντο από τη διαφήμιση του Σαμπουάν. Και του λέω, χαίρομαι γιατί πάνω απ' όλα είσαι φίλαθλος. Πάνω απ' όλα είσαι ο άνθρωπος.

0: Daily Couscous. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσης Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
6: Χορηγός της εκπομπής «Η Οικολογική Εφέσου».
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπής, εδώ είμαστε.
1: Παιδιά, μπορώ να σας ζητήσω μια τεράστια χάρη, σας παρακαλώ. Όποιος βρίσκεται στην Αθήνα. Και όχι μόνο στην Αθήνα, γιατί θα υπάρξω σε πολλές πόλεις.
0: Θα υπάρξω σε πολλές.
1: Ναι, γιατί θα κάνω, γιατί έχουμε τροπηρία. Θέλω να μου στείλετε ωραία μαγαζιά και στον Παναγιώτη, δηλαδή στείλετε, που να έχουν αυτό το μπρούκι. Αυτό που είναι
0: μπράουνι με κούκι.
1: Μπράουνι με κούκι. Σας παρακαλώ, αν υπάρχει
0: πολύ
1: κάποιος.
0: Πολύ λιγοτικό, ρε φίλε, μέχρι και εγώ που τρώω τη σοκολάτα.
1: Όχι, με έχει πιάσει. Το βλέπω παντού, με το που το βλέπω, με πιάνει ελώρια. Θέλω να το. Θέλω
0: σε ένα όσιο που είναι.
1: Όχι. Θέλω να το γευτώ, ρε παιδί μου. Δεν το έχω φάει ποτέ. Δεν μεταξύ κάνω και αποτοξίνωση από τη ζάχαρη και από όλα αυτά.
0: Φαίνεται. Αν ένα πράγμα αυτή τη στιγμή δηλαδή μου κάνει φόκου, είναι αυτό.
1: Ρε, τα βλέπω και λέω, Χριστέ μου. Πότε θα έρθει αυτή η ώρα και η στιγμή να μπορώ και εγώ να ξαναφάω, ας πούμε, κάτι που.
0: Γιατί ποιος σταματάει στο να φας, ας πούμε.
1: Εγώ!
0: Α, εσύ. Αυτό σου, μόνο.
1: Η παραλιά.
0: Ποια?
1: Η παραλιά.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Η παραλία.
0: Α. Mm. Σαν τη μάνα του Βουτσά. Κάτω το ψυχή. Ωραιότατα, δεν σε ενοχλεί τίποτης. Κατάλαβε.
1: Θέλω να το φώνω.
0: Μάλιστα. Υπεύθυνοι είμαστε, καρδιά μου και εγώ. Ναι. Στέλλα, καλή.
1: Αυτό θέλω και εγώ. Μου βγω στην παραλία μετά. Η κοιλιά μου και εγώ. Υπεύθυνοι.

0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίτης, Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά,
0: δεν
1: λοιπόν.
0: Δεν ξέρω πια τι άλλο να κάνω. Πραγματικά, έχω παραδώσει κάθε.
1: Τι. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημά σου.
0: Να καταλάβεις τώρα κι εσύ. Πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιώλου λογαριασμό και καλά είμαστε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αυτή είναι η Άννα Βύση, Έμα. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Η Ντάφνη Λόρενς εκεί έκανε. Τι έβαλε την πινελίτσα τη. Ποια πινελίτσα τη δηλαδή.
0: Εγώ το είχε γράψει ο Νίκος Καρβέλας, δεν το ξέρει. Και απλά το κομμάτι τη Ντάφνη Λόρενς είχε γράψει.
1: Έβαλε την πινελίτσα τη, αυτό είπα.
0: Νομίζω ότι πιο πολύ τη έδωσε η Δύση παρά η Ντάφνη στη Δύση.
1: Νομίζω όμως ότι. Όχι, νομίζω. Η Βύση προσεγγίσει την Ντάφνη Λόρενς.
0: Ναι, γιατί έτσι, κάνανε παραγωγή η Ντάφνη με τον Τζέι Καλ στο συγκεκριμένο τραγούδι. Παραγωγή του τραγουδιού.
1: Okay, πάντως.
0: Γιατί η Άννα μόνο Νικόλα Καρβέλα.
1: Γιατί, ναι, γιατί μου το είχε πει τότε εμένα. Εγώ είχα φέρει καλεσμένη τότε τη Ντάφνη. Mm. Και μου είχε πει ακριβώς πώς είχε γίνει το σκηνικό. Τι είχε γίνει, την είχε προσεγγίσει κλπ. Και τι είχε.
0: Λοιπόν, εγώ θα έρθουμε και αύριο να τα πούμε, γιατί δεν θα τελειώσουμε σήμερα. Θα κάτσουμε μέχρι του χρόνου. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφή. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: Daily Couscous.
1: Πανόραμα.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Το Επιμελητήριο Πιερίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα για την ψηφιακή υπογραφή. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου.
3: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
4: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
5: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
4: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
5: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
4: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
6: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
7: Arla Group.
6: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
7: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
6: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
6: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
8: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
9: Χορηγός της εκπομπής Η Οικολογική Εφέσου.
10: Αγάπη μου!
11: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
10: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
11: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
11: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
2: Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα, πανόραμα.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Πεμπτούλα, Throwback Thursday. Και αν συντονίστε και τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμ στην παρέα σας και είστε στην Be Viral Radio Show. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα, να είμαστε στις επιτυχίες του σήμερα, να ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Τζόζεφ είναι αυτό το χρονικό διάστημα, ζει τον έρωτα και μάλιστα είναι νομίζω και από τις καλύτερες της φάσης και πιο εξωστρεφείς. Το Μάγια λοιπόν θα έρθει για να μας θυμίσει την πρώτη επιτυχία και φυσικά εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Φυσικά είστε στο B-Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Αγαπάμε Ελένη Φουρέρη και γι' αυτό το λόγο θα πάμε να ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά ανάμεσα στα τραγούδια του σήμερα μία επιτυχία της που εμένα μου έχει στιγματίσει τα φοιτητικά μου χρόνια, παιδιά. Το χόρευα non-stop το συγκεκριμένο τραγούδι. Στο Θεό με πάει, λοιπόν. Νομίζω ότι είναι fit με Mike. Και νομίζω ότι μιλάμε για τα τραγούδια που στη δικιά μου γενιά τουλάχιστον, πρώτο-δεύτερο έτος, πραγματικά τα ακούγαμε non-stop. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά θα ακούσουμε και πιο ρομαντικά τραγούδια. Μην μου πάτε πουθενά, τα έχουμε όλα σήμερα.

Αν είναι να σκεφτώ ένα τραγούδι που πραγματικά είναι ερωτικό, είναι ένα. Σε δύο μονομάτια από Αναστάσιο Ράμο. Πολύ μου έχει λείψει, παιδιά, αυτό το τραγούδι. Νομίζω κιόλας ότι είναι από τα τραγούδια τα οποία έχουν κάπως λίγο καθιερωθεί το τσακούμε έτσι σε ρομαντικές στιγμές. Θα το ακούσουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά αν συντονίσετε κάτι τώρα μαζί μου. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας με πολλές εκπλήξεις εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Viral Radio Show. Γράφουμε.
1: Γράφει.
0: Σαγκάν, take ένα. Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία. Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2. Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότο Ελλάς.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα. Αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Σαλαμάκι.
6: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
5: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
6: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
11: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
12: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
13: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
12: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
13: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
12: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
13: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
12: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Be Viral Radio Show.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Λίγο μετά το μισάωρο που ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματα πολλά και οι απόψεις δίστανται για το τι θέλετε να ακούσετε μετά. Άλλοι θέλετε ρομαντικά τραγούδια, άλλοι θέλετε έτσι λίγο πιο με high. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν να τα ανατρέψω όλα με το παράλληλη αγάπη της Χριστίνας Σάλτη που έρχεται σε ελάχιστα λεπτά και εγώ επιστρέφω.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, κρατάω μερικά μαγικά χαρτιά που έχω και ένα τραγούδι το οποίο μου το έχει ζητήσει η Κατερίνα από την προηγούμενη εβδομάδα και της το χάλασα το χατήρι. Την προηγούμενη Πέμπτη δεν το πρόλαβα. Πάμε όμως σήμερα να το ακούσουμε. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Throwback Thursday, γι' αυτό θα τους βάλω ένα throwback. Γιώργο Παπαδόπουλο μου ζήτησε. Γιώργο Παπαδόπουλο θα έχει με το Δεν το αντέχω κι εγώ επιστρέφω.

Βαγγέλης Κακουριώτης, πέρα από τραγουδιστής πλέον είναι και ηθοποιός και μάλιστα περιμένουμε να τον δούμε σε μια πολύ συζητημένη σειρά του Sky, η οποία έρχεται τη δεύτερη χρονιά σε πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί με την Ιζαμπέλα Φούλοπ. Αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου, καταλαβαίνετε ότι Βαγγέλη Κακουριώτη σας έχω, παιδιά, ετοιμάσει. Το Σ' Αγαπώ λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά σαν throwback τραγούδι, τελευταίο αυτής της ώρας, και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστο προκειμένου να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: Be Viral Radio Show.
1: Πανόραμα.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
3: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
4: Από τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας? Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιντ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
5: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
6: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζακ ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
8: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
7: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
8: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520 61 252.
7: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
9: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
10: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
9: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
10: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
11: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
10: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
11: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
12: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.
0: Πανόραμα 100,8.
13: Πανόραμα.
0: Η ώρα είναι 11.
2: Be Viral Radio Show.

Λοιπόν και πάλι μετά από μουσικάρες, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Φυσικά έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Μία ώρα γεμάτο επιτυχής και μία ώρα με Throwback Thursday. Σ' αγαπάω ακόμα, Δήμος Αναστασιάδης. Νομίζω από τα τραγούδια που είχαν δείξει το rebranding του τότε και κάτι το οποίο τον είχε απογειώσει εκείνο το χρονικό διάστημα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Όταν μιλάμε, παιδιά, για throwback Thursdays, μιλάμε και για πολύ throwback τραγούδια. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είμαι εδώ πέρα για να θυμηθούμε παλιά χρόνια, τύπου...

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και σας έχω κρατήσει τα καλύτερα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο B-Viral Radio Show. Η Βέδα μου έχει κυκλοφορήσει τώρα νέο τραγούδι, αλλά το throwback της Αγοράκι μου, Αγοράκι μου το ξέρω, με αγαπάς, του Πέτρου Ιακωβίδη, παιδιά, νομίζω στοίχη και μουσική, είναι ένα τραγούδι το οποίο ήταν must. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Αφιερώστε το στα αγόρια σας και εγώ επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν, η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρη 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
9: Arla Group.
8: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα, τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
9: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
8: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
9: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
8: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982. Πάντα δίπλα σας.

οι επιτυχίες του σήμερα. Πολλές είναι νέες κυκλοφορίες. Δεν πρέπει όμως να ακούσουμε και κάτι έτσι παλιό. Throwback Thursday λοιπόν σήμερα και όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας στο τέλος αυτής της εκπομπής. Κακό αυτό. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Και τη Γαρμπή και Θοδωρής Φέρης είχαν τραγουδήσει μαζί το Όλα στα Καταλογίζω. Το είχα βάλει μία φορά σαν Throwback Thursday και από τότε μου το ζητάτε. Είναι μια συνήθεια που έγινε λατρεία. Έρχεται λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και εγώ επιστρέφω.

Εδώ πέρα λοιπόν, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, αυτού του Throwback Thursday και για σήμερα, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Το που και πω από Γιώργο Λιβάνη, που νομίζω στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ έπαιζε και η Ελένη Βουλγαράκη, ήταν ένα τραγούδι πολύ ερωτικό, έτσι για πόνο, για νταλκά που λέμε και στο χωριό μου. Αν έχεις λοιπόν νταλκά, μείνε εδώ πέρα μαζί μου και αφιέρωσε το ελεύθερα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σε αποχαιρετήσω.

Βλέπω εδώ πέρα στα μηνύματά μας πολλούς πονεμένους. Οπότε τι λέτε να κλείσουμε έτσι λίγο πονεμένα αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Αλλά φυσικά να μείνετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Σε ελάχιστα λεπτά και θα ακούσετε και ανεβαστικά πράγματα. Νομίζω πως πρέπει. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Αυτό ήταν το Throwback Thursday μας και για σήμερα. Με δέσμενα βαδί και ένα τσιχάρο διαδρομή, παιδιά, θα τελειώσουμε αυτή την εκπομπή. Αν πονάτε, γιατί είναι και δύσκολες μέρες, έχει και παντσέλινο, σας έχω δώσει το κατάλληλο τραγούδι και ελπίζω τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Viral Radio Show. Πανόραμα.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Επιμελητήριο Πιερίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα για την ψηφιακή υπογραφή. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου.
3: Είσαι γερεμέτζο.

0: αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
1: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
3: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
1: Πανόραμα 100,8.
4: Η ώρα είναι 12. Μιλά.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας και καλό μεσημεράκι σε όλους σας. Πέμπτη σήμερα.
1: Θα γουστάρουμε μαζί.
0: Δεν είμαι καθόλου καλά σήμερα, να δω πως θα βγάλω εκπομπή. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου.
1: Θα γουστάρουμε μαζί.
0: Ένα ακόμα μεσημεράκι στην παρέα σας εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο Πανόραμα στο 100,8. Ο Κώστας Λιβερόπουλος και η εκπομπή Επιμένουν Ελληνικά. Η ομορφότερη και η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Και σήμερα να ακούσουμε δικές σας μουσικές επιλογές, έτσι να φτιάξουμε όσο μπορούμε την διάθεσή μας. Αν φτιάχνετε, ήδη τα μηνύματά σας έχουν έρθει από πολύ νωρίς. Εμείς σήμερα αργοπορήσαμε λίγο, 12 και 13 πρώτα λεπτά. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Δεν θέλω να χρονοτριβώ περισσότερο. Να πούμε ότι και σήμερα στην παρέα μας χορηγεί της εκπομπής το 3 Angel, που βρίσκεται στην οδό Ξηρομερίτου 14 στην Κατερίνη. Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Η ταβέρνα εστιατόριο τα 13 αδέρφια στην πανέμορφη παραλία.

0: Η λαϊκορεμπέτικη ημέρα, και λέω ημέρα γιατί το live την Δευτέρα 1 του μηνός θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Όπως επίσης την παρέα μας στην παραλία της Σκοτίνας και το πανέμορφο Σκοτίνα Room Συντριβάνης. Το συγκρότημα που σας περιμένει για να σας φιλοξενήσει για τις καλοκαιρινές σας διακοπές σε έναν πανέμορφο χώρο μέσα στο πράσινο και σε απόσταση μόλις 300 μέτρα από την παραλία. Πλήρως εξοπλισμένα και ανανεωμένα όλα τα δωμάτια του, κλιματισμός, ιδιωτικό πάρκινγκ, παιδική χαρά για τους μικρούλιδες και βέβαια φιλοξενία άψογη. Στην παραλία της Σκοτίνας βρίσκεται Σκοτίνα Room Συντριβάνης, και να πούμε ότι το συγκρότημα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης είναι συμβεβλημένο και με τα προγράμματα του ΟΓΑ αλλά και με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και τα λέμε σε λίγο.
1: Πανόραμα 100,8.
2: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
3: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
4: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
3: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
4: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
3: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
4: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
3: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και Τουρισμός για Όλους.
5: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
6: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
5: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας.
6: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
5: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
6: Τα θαλασσινά.
5: Πες και για τα μαγειρευτά.
6: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
5: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
5: Και κάθε Δευτέρα live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
8: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
11: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

0: Ξεκινήσαμε κάπως χαρούμενα. Κωνσταντίνος Αργυρός, το τραγούδι του με τον τίτλο «Καμπάνες», για να ξεκινήσουμε έτσι κάπως ευχάριστα την εκπομπή μας. Την καλημέρα μας στην Βίκη, καλημέρα στην Ελένη, την καλημέρα μας στην Χρύσα.
1: Καλοκαίρι.
0: Την καλημέρα μας και στην Έλσα από Καλαμαριά. Έχει... καλημέρα στην Χριστίνα.
1: Έχει νύχτες που
0: καλημέρα στο φίλο το Σωτήρη που μας ακούει από Νέα Τρίγλη Χαλκιδικής στη δουλειά του. Καλημέρα φίλε Σώτο. Και μιας και αναφέρθηκα στο Σωτήρη που μας ακούει από την Τρίγλη, αναφιερώσω και στο φιλαράκι μου το Σωτήρη που είναι στη δουλειά. Δεν μας ακούει το παιδί.
1: Καλοκαίρι.
0: Τι να κάνουμε. Να του στείλουμε εμείς την καλημέρα μας. Την καλημέρα μου και στο Λιτσάκι. Καλημέρα Λίτσα. Και βέβαια στο Βυρονάκα σου. Και φυσικά στην μικρή σου υπέροχη Όλγα. Την αγάπη μου και την καλημέρα μου.

0: Πανόραμα 100,8.
1: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
2: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
1: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
1: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
1: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
1: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Ξυσταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
1: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
4: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμονιούνται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Ολύμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
6: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
2: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
7: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
2: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
8: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
2: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμαστε. Family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, WiFi.
8: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
2: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
8: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
2: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
9: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζει.
10: Γράφουμε.
11: Γράφει!
10: Σαγκάν, take ένα.
12: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
10: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Στρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότο Ελλάς.
13: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
14: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
13: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515 00711.
14: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο στο επιπλούπολη.gr.
13: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
11: Τον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
14: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
11: Αλέξης, καθαριότητα με κύρος, γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
14: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό, Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα, Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
15: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
16: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
17: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
18: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
14: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.

Αυτό είναι το ολοκένουργιο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Φωτιά στη νύχτα. Και από το τραγούδι δικό σας και αγαπημένο, όπως και όλα τα τραγούδια που μεταδίδουμε. Καλημέρα στον Ηρακλή. Από την παραλία Κατερίνης. Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη από τον Νέο Παντελεήμονα. Την καλημέρα μου στα κορίτσια από τη Λεπτοκαριά. Την Ελένη, τη Μαρία και την Αναστασία. Και την Βούλα, συγγνώμη. Την καλημέρα μου στην Τίνα από το Λιτόχωρο. Την καλημέρα μας στην Πόπη. Καλημέρα στη Γιάννα και την αδερφή της την Αφροδίτη από Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μας στη Βούλα από το εξωτερικό. Την καλημέρα μου και στον φίλο τον Νίκο που μας ακούει στο εξωτερικό εκεί στο Μανχάιμ. Την καλημέρα μου και στη Μάρθα επίσης από το εξωτερικό.

Αυτός είναι ο Στάνταρ. Δεν φταίς εσύ, φταίω εγώ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από το ΚΔΑΠ Νέα Παρέα, στην Καθερίνη και σε όλους τους συνεργάτες εκεί που επιτελούν σημαντικό έργο στα παιδάκια με αυτισμό. Καλημέρα Γιάννη μου. Καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στο νοσοκομείο Κατερίνης. Νοσηλευτές κάνουν το διάλειμμα τους τώρα. Καλά να είστε παιδιά, να προσέχετε εκεί τους ασθενείς, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που το ζήτησε η φίλη μας η Αφροδίτη. Ένα τραγούδι που είχα πολύ καιρό να ακούσω και είναι στις κατηγορίες τραγουδάρες. Από τον Αλκίνο Ιωαννίδη, αρέσει πάρα πάρα πολύ και σε μένα αυτό το τραγούδι. Την καλημέρα μου να στείλω με το τραγουδάκι αυτό στο φίλο το Σάκη εκεί στην πανέμορφη παραλία της Κοντίνας και στην Όλγα που σας περιμένουν στα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Rooms για να σας φιλοξενήσουν και να περάσετε καταπληκτικές διακοπούλες. Καλημέρα Σάκη, καλημέρα Όλγα, να περνάτε όμορφα.

0: Καρκίνος Ιωαννίδης, ήταν από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Και μιας και αναφέρθηκα λίγο πριν στην πανέμορφη παραλία της Σκοτίνας και στο συγκρότημα ενοικιαζόμενα δωμάτια Σκοτίνα Room στην Τριβάνη, θέλω να σας ενημερώσω ότι εσείς που κάνετε τις διακοπούλες σας, και πολύ καλά κάνετε μέσω των προγραμμάτων του ΟΓΑ, να σας ενημερώσω ότι έχουν ανοίξει πλατφόρμες, μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας για τα εισιτήρια του ΟΓΑ. Στα ΚΕΠ γίνονται οι αιτήσεις. Εσείς λοιπόν που ενδιαφέρεστε μπορείτε να πάτε στο ΚΕΠ της περιοχής σας, αν πρόκειται για την Πιερία, στα ΚΕΠ της Κατερίνης ή του Λιτοχώρου ή του Αιγινίου, δεν ξέρω από ποια περιφέρεια είστε, ή εσείς που μας ακούτε από Χαλκιδική, από Θεσσαλονίκη, από οπουδήποτε τέλος πάντων μας ακούτε και μέσω διαδικτύου, μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας, γιατί έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις που γίνονται για τα εισιτήρια του ΟΓΑ για τις καλοκαιρινές διακοπές, και εμείς βέβαια σας προτείνουμε το καλύτερο. Και ποιο είναι το καλύτερο? Τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνης, στην παραλία της Σκοτίνας.
1: A king can't be king without the strength of his queen. When a queen has found her king, she stands by

0: μοιάζω μονάχα εγώ.
1: Αυτός ήταν ο Θέμης Αδαμαντίδης μαζί με τους Kings, το τραγούδι «Ο Βασιλιάς» και αυτό το τραγούδι δικό σας και αγαπημένο. Εδώ ένας φίλος, ο φίλος ο Νίκος, μου γράφει από πότε μπορούμε να κάνουμε τις αιτήσεις. Φίλε μου, υποθετικά και σήμερα να πας, μπορείς να κάνεις την αίτησή σου, γιατί έχω ενημερωθεί ότι έχουν ανοίξει οι πλατφόρμες για τα εισιτήρια του ΟΓΑ, οπότε πάνε σε ένα ΚΕΠ, αν είσαι από την Κατερίνη εδώ στην Κατερίνη, αν είσαι από κάπου αλλού, εκεί στο ΚΕΠ του κάπου αλλού, και σίγουρα θα κάνεις την αίτηση. Ξέρω ότι οι αιτήσεις έχουν ανοίξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς μας, αμέσως μετά τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, και επανερχόμαστε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής και θα επανέλθουμε με το προτινόμενο τραγούδι της εβδομάδος.
2: Πανόραμα 100,8.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
8: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
7: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms στην Τριβάνη. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
8: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
7: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
8: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
7: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
9: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
10: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
9: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας.
10: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
9: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
10: Τα θαλασσινά.
9: Πες και για τα μαγειρευτά.
10: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
9: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
7: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
9: Και κάθε Δευτέρα live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
11: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
12: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
13: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
12: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
14: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
2: Πανόραμα 100,8.
15: Σαλαμάκι.
8: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
15: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
8: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 079
16: 660.
17: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
18: Arla Group.
17: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
18: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
17: Arla Group. 5 χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
18: Τηλέφωνο 2351039686. Και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
17: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
19: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
20: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.
1: Πάμε να απολαύσουμε και να ακούσουμε το προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα. Ένα τραγούδι που μεταδίδεται κάθε φορά στις 9 η ώρα, είναι ένα προτινόμενο τραγούδι που δεν έχει σημασία αν είναι καινούργιο παλιό. Είναι ένα τραγούδι που αγαπάμε, ένα τραγούδι που προτείνει η εκπομπή και εγώ προσωπικά. Αυτή την εβδομάδα στην παρέα μας η Γλυκερία. Ποιος δεν το έχει ακούσει, ποιος δεν το ξέρει, ποιος δεν το έχει σιγοτραγουδήσει. Δεν έχω πολλά από την Γλυκερία. Πάμε να το απολαύσουμε. Και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τις δικές σας μουσικές επιλογές που και σήμερα είναι πάρα πολλές.

0: λόγια.
1: Ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου. Τραγουδάρα από την Γλυκερία. Δεν έχω πολλά.
0: Δίκη. Ένας είναι ο κόσμος, μόνο εσύ.
1: Εδώ η φίλη μας η Μαρία μου γράψει το μήνυμα. Δεν πρόλαβα, Κώστα, να ακούσω τα τηλέφωνα από τα ενοικιαζόμενα σκοτίνα rooms. Παιδιά, να δίνετε προσοχή στα διαφημιστικά μηνύματα. Γι' αυτό είναι τα διαφημιστικά μηνύματα. Τέλος πάντων, Μαρία, να το πω στον αέρα. 2-3-52-0-91-3-57. Αυτό το τηλεφωνάκι θα πάρεις και θα συνεννοηθείς για ό,τι θέλεις να συνεννοηθείς. Και όπως είπαμε, να το επαναλάβω για μία ακόμη φορά, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τα εισιτήρια του ΟΓΑ για τον κοινωνικό τουρισμό. Μπορείτε να πάτε στα ΚΕΠ της περιοχής σας, να κάνετε τις αιτήσεις σας και βέβαια να φιλοξενηθείτε στην πανέμορφη παραλία της Σκοτίνας και στα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνης, που πραγματικά είναι υπέροχα, μέσα στο πράσινο, με απίστευτα όμορφη φιλοξενία, με κλιματισμό, με ιδιωτικό πάρκινγκ. Πραγματικά πολύ πολύ όμορφη περιοχή και πάρα πολύ καλή παραλία, η παραλία της Σκοτίνας. Και μιας και αναφερόμαστε στην παραλία της Σκοτίνας, να πούμε ότι εκεί βρίσκεται και η ταβέρνα τα 13 αδέρφια. Μια καταπληκτική ταβέρνα, ένας πολύ πολύ όμορφος χώρος στην παραλία της Σκοτίνας, με απίστευτα πεντανόστιμο μενού, πεντανόστιμα κρεατικά της ώρας, σούβλες, μαγειρευτά, θαλασσινά, όλα της ώρας. Και βέβαια να υπενθυμίσω σε όλους εσάς ότι ένα πολύ ωραίο live έρχεται την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Θα ξεκινήσει λοιπόν στις 12 το μεσημέρι στη γιορτή του Αγίου Πνεύματος αυτό το πολύ όμορφο live στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας. Να είστε εκεί, να περάσετε όχι απλά καλά, τέλεια. Εκεί γινόμαστε μια παρέα, τραγουδάμε, χορεύουμε και φυσικά απολαμβάνουμε τα καλύτερα. Την καλημέρα μου να στείλω στην Όλγα εκεί από την ταβέρνα τα 13 αδέρφια. Την καλημέρα μου στον Βαγγέλη, γεια σου Βάγκο μου. Την καλημέρα μου στο μεγάλο αφεντικό, τον Αποστόλη. Την καλημέρα μου και στο πρωινό προσωπικό, την Βάσο και τη Σοφία. Καλό μεσημεράκι να έχετε, κορίτσια.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: 100,8 Κώστας Λιμπερόπουλος εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Το ραδιόφωνο που ακούν και άλλα ραδιόφωνα. Καλημέρα στην Ελβίρα. Καλή δουλίτσα να έχεις, Ελβίρα. Την καλημέρα μου στον Θέμη. Την καλημέρα στο φίλο το Λάκη. Καλημέρα Λάκη, την καλημέρα μου στην Νεκταρία. Να καλημερίσω τον φίλο τον Χρήστο τον Γαλανό, τον γνωστό καλλιτέχνη. Καλημέρα Χριστάρα μου. Την καλημέρα μου και στο Σταύρο το Φωτιάδη. Επίσης την καλλιτεχνάρα. Καλημέρα Σταύρο. Την καλημέρα μου στον Αδάμο. Καλημέρα Αδάμο, την καλημέρα μου και στον Παύλο το Βασιλείου. Καλημέρα ρε Παυλάρε. Έτσι κάθε μέρα εδώ θα είσαι συντονισμένος. Σε μένα. Εγώ παιδί μου είμαι σαν τα ναρκωτικά ρε Παύλο, αφού ξέρεις. Άμα με ακούσεις μια φορά κολλάς εκεί. Ας απολαύσουμε πάνω κι αμώ.

0: εδώ η φίλη μας η Ελένη γράφει στο μήνυμά της: όχι μόνο σαν ναρκωτικό και σαν το τσιγάρο και σαν το αλκοόλ, είστε Λιμπερόπουλε. Πω πω, τόσο χαλιά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Να υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά, γιατί πρέπει να το υπενθυμίσω, αυτό το πολύ πολύ όμορφο live που γίνεται την Δευτέρα 1 του μηνός στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας. Να είστε εκεί, να περάσετε καταπληκτικά ένα super live μαζί με Χαλάτσι, Σάκα και Γκόγκο. Οι τρεις αυτοί οι καλλιτέχνες θα μας δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, ερμηνεύοντας πολύ όμορφα λαϊκορεμπέτικα τραγούδια, και βέβαια θα απολαύσουμε και τις καταπληκτικές λιχουδιές εκεί στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Την καλημέρα μου σε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που βρίσκονται εκεί στην ταβέρνα 13 αδέρφια και σε όποιον άλλον βρίσκεται εκεί. Καλό μεσημεράκι να έχετε. Πάμε να απολαύσουμε Νότι Σπαγιανάκη. Να, από τα καλύτερά του, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Για την φίλη μας την Πόπη που ζήτησε να το ακούσει.

0: μαστιγώνει του.
1: Η βροχή που μαστιγώνει τους δρόμους, λέει ο Νότης Παγιαννάκης, ενώ οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει στα ύψη. Δεν ξέρω, βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη. Στη Γερμανία, λέει, ή στην Ισπανία πέθαναν κάποια άτομα από τη ζέστη. Στην Αγγλία, λέει, πρωτοφανή θερμοκρασίες για το Μάιο άγγιξαν τους 38-39 βαθμούς. Τι θα γίνει εδώ στην Ελλάδα? Είναι και η φίλη μας η Τασούλα, γράψει το μήνυμά της. Πώς θα το βγάλουμε το καλοκαίρι αυτό, Λιμπερόπουλε? Έλατε, αυτό το καλοκαίρι πώς θα το βγάλουμε? Δηλαδή, άστο, άστο, είναι μια άλλη ιστορία.
2: Πανόραμα 100,8.
3: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
2: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
3: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
2: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
3: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ, τι καλύτερο.
2: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-224164.
3: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
4: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
5: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ? 13 είμαστε.
4: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
5: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
4: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
5: Τα θαλασσινά.
4: Πες και για τα μαγειρευτά.
5: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
4: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Ξυσταριά εστιατόριο Τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
4: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
2: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
6: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
11: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
10: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
12: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
13: Αγάπη μου!
14: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
13: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
14: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
16: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
15: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
17: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι.
0: με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
17: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.

Πανόραμα 100,8. Ακούσαμε τα διαφημιστικά μηνύματα και επανήλθαμε με ένα τραγούδι του Νικού Βερτή. Ένα τραγούδι που θέλει να χαρίσει η Όλγα στο Βαγγέλη της. Νίκο Βέρτη ζήτησε να ακούσει και η φίλη μας η Χρύσα. Δεν μας είπε κάποιο τραγούδι. Ελπίζουμε να σου αρέσει αυτό, Χρύσα. Την καλημέρα μου στην Αθηνά. Καλημέρα στην Νικολέτα. Την καλημέρα μου στην Αγγελική. Επίσης γράφει πω Κώστα, πώς θα τη βγάλουμε, λέει, αυτό το καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στα ύψη. Τι να σας κάνω, εγώ είμαι χειμερινός τύπος. Εγώ σας είπα, μου αρέσει ο χειμώνας. Εσείς παγωθήκατε να έρθει το καλοκαίρι. Ορίστε, ήρθε. Μια χαρά είναι, παιδιά, το καλοκαίρι, έλα. Απλά να κοιτάμε εκεί που πηγαίνουμε να έχει δροσιά, να έχει air condition, να έχουμε καμιά βεντάλια στην τσέπη, να είναι κοντά η θάλασσα, να έχουμε πάντα μπουκαλάκια και κρύα με νερό. Γενικά πρώτες βοήθειες. Διότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στα ύψη. Και μιας και μιλάμε για θερμοκρασίες, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Κατερίνης η θερμοκρασία είναι 30 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, για να το γνωρίζετε.

πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, Νίκος Μπέρτης, από τα ωραιότερα τραγούδια του. Να υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά και να σας πω και το τηλέφωνο. Το πολύ πολύ όμορφο live που γίνεται την Δευτέρα στις 1 Μαΐου, γιορτή του Αγίου Πνεύματος, στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια. Ένα υπέροχο live που θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Επισκεφτείτε την πανέμορφη παραλία της Κοτίνας, απολαύστε το φαγητό σας, ένα εκπληκτικό φαγητό, και βέβαια αυτό το πολύ όμορφο λαϊκό ρεμπέτικο live που θα γίνει την Δευτέρα στις 1 Μαΐου και θα ξεκινήσει στις 12 η ώρα. Το τηλέφωνο για σας που θέλετε να κάνετε κρατήσεις είναι το 23-52-091-572. Αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να καλείτε για να κάνετε την κράτησή σας για την Δευτέρα στο live, αλλά και γενικά για να κάνετε μια κράτηση ενός τραπεζιού. Και να υπενθυμίσω και σε όλους εσάς ότι έχουν ανοίξει ήδη πλατφόρμες για τα εισιτήρια του ΟΓΑ για τον κοινωνικό τουρισμό. Μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας και να επισκεφτείτε την όμορφη παραλία της Κοτίνας και για τη διαμονή σας να επιλέξετε το καλύτερο. Τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης, που είναι συμπεμπλημένα για τα προγράμματα του ΟΓΑ αλλά και για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Την καλημέρα μου στην Νατάσα που μου γράψει το μήνυμα: «Γιατί δεν μιλάς περισσότερο, Λιμπερόπουλο, θέλουμε να σε ακούμε». Πόσο περισσότερο να μιλώ? Μήπως να κάνω μια εκπομπή να μιλάω μόνο εγώ, χωρίς τραγούδια ρε παιδί, έτσι να λέμε ιστοριούλες.

0: μπορείς, θα έκανα και το λάθος μου. Ένα λάθος το οποίο πιστεύω ότι το καταλάβατε όλοι όσοι με ακούσατε. Το live που θα γίνει στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια είναι 1 Ιουνίου, παιδιά, όχι 1 Μαΐου. Ανέφερα 1 Μαΐου λίγο πριν, με ενημέρωσαν κιόλας. Οπότε έχει περάσει κιόλας το 1 Μαΐου, δηλαδή και να θέλατε να πάτε σε ένα live στην ταβέρνα 13, τα 13 αδέρφια στις 1 Μαΐου, δεν γίνεται ημερολογιακά. Δηλαδή πώς θα πάτε στις 1 Μαΐου αφού έχει 28 σήμερα. Οπότε εντάξει, ελπίζω να το καταλάβατε, αλλά και εγώ τι να κάνω εδώ, μηνύματα έρχονται, υπολογιστές, διαφημιστικά, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Αδάμος λέει, Κώστα, αν θέλουν να μιλάνε περισσότερο, κάνε όπως κάνω εγώ, σε ένα τραγούδι να μπαίνεις και να μιλάς συνέχεια. Ωραίος ο Αδάμος.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα, 100,8.
0: Γεια σου, Ραδά μου. Να είσαι καλά.

0: την καλημέρα μας και στην φίλη μας την Βάγια. Ζητάει δύο τραγούδια η Βάγια. Βάγια, ένα τραγούδι θα βάλω από τα δύο, αν και είναι πάρα πολλά να μεταδώσω, αν προλάβω βέβαια. Την καλημέρα μου στον Στέφανο, την καλημέρα μου στην Νικολέτα, την καλημέρα μου στην Ελεονόρα από Θεσσαλονίκη τα κορίτσια. Μας γράφουν για την Νότια Πιερία ότι είναι καταπληκτική για διακοπές. Έχετε απόλυτο δίκιο, κορίτσια. Η Νότια Πιερία είναι καταπληκτική και ειδικά η παραλία της Κοτίνας είναι πανέμορφη, να την επισκεφτείτε. Την καλημέρα μου στον Γρηγόρη από Θεσσαλονίκη, από Εύοσμο. Την καλημέρα μου στην Σέβη, αν βλέπω καλά. Καλημέρα Σέβη. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, Έκπτωτος Άγγελος, εδώ στο πανόραμα στο 100,8.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, έκπτωτος άγγελος. Ακριβώς 42 λεπτά μετά τις 1. Πάντα στην παρέα σας εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο Πανόραμα στο 100,8, αλλά και διαδικτυακά στο www.panoramafm.gr. Ο Κώστας Λιβερόπουλος και η εκπομπή Ο Επιμένων Ελληνικά. Την καλημέρα μου να στείλω στην μικρή Όλγα που επιτέλους σχόλασε από το σχολείο της, από το παιδικό της. Μήπως να πεις, μικρή Όλγα, την δασκάλα να σας αφήνει λίγο νωρίτερα για να ακούς λίγο Λιμπερόπουλο περισσότερο, λέω εγώ, μήπως. Την καλημέρα μου, μικρή Όλγα, την καλημέρα μου και στην υποδιευθύντρια και στον μικρού Λιμπερονάκο.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα, 100,8.
0: Πάντως να σου πω κάτι, τώρα που το σκέπτομαι, Ελίτσα, πολύ πιο εύκολο το βλέπω να γίνει η μικρή Όλγα διευθύντρια και εσύ να παραμένεις υποδιευθύντρια. Ε? Σε πειράζω.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε τώρα το ολοκένουργιο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, το οποίο το ζήτησε η μικρή.

0: Αυτό ήταν το πρώτο λεπτό τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Να υπενθυμίσω εγώ το πολύ πολύ όμορφο live που θα γίνει στις 1 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα, τη Δευτέρα που έρχεται δηλαδή, στην Ταβέρνα τα 13 Αδέρφια. Ένα πραγματικά πολύ όμορφο live, λαϊκορεμπέτικη ημέρα, γιατί θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι με πάρα πολύ καλό φαγητό, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο πολύ όμορφο εστιατόριο τα 13 Αδέρφια που βρίσκεται στην παραλία της Κοτίνας. Να είστε όλοι εκεί, να περάσετε καταπληκτικά. Επίσης στην παρέα μας και τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης που βρίσκονται στην παραλία της Κοτίνας, να πούμε ότι για σας που ενδιαφέρεστε για τα εισιτήρια του ΟΓΑ για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους αλλά και για τα προγράμματα του ΟΓΑ έχουν ανοίξει οι πλατφόρμες, μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας. Έχουν ήδη ανοίξει τα προγράμματα και τρέχουν, και βέβαια να πούμε ότι τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης είναι συμβεβλημένα με τα προγράμματα. Είναι συμβεβλημένο, συγγνώμη, με τα προγράμματα αυτά. Επίσης στην παρέα μας το 3 Angels στην Ξηρομερή του 14 και φυσικά το τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς της εκπομπής και αμέσως μετά επανερχόμαστε με το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής.
1: Πανόραμα 100,8.
2: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
3: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
2: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
3: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
2: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
3: Τα θαλασσινά.
2: Πες και για τα μαγειρευτά.
3: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
2: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
4: Ψισταριά εστιατόριο τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
2: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
3: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
5: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
6: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
5: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
6: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
5: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
6: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
7: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
8: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
9: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
12: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Λοιπόν, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα θα πνιχτούμε κιόλας στα καλά καθούμενα και θα είναι και μέρα μεσημέρι. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή που έρχεται από την φωνή της Μαρίνας Πανού. Μας ταξιδεύει και μας τραγουδάει για το δικό της ταξίδι. Εμείς κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που και σήμερα επιλέξατε το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για να ακούσετε αγαπημένα σας τραγούδια. Και ένα μεγάλο συγγνώμη να ζητήσω σε όλους εσάς που έχετε μπει αργά στην παρέα μας, έχετε ζητήσει τραγουδάκι και δεν πρόλαβα να το μεταδώσω. Αύριο θα είμαι πάλι εδώ στις 12 με τους χορηγούς μου για ένα ακόμα πολύ όμορφο μουσικό διώρο. Μην ξεχνάτε το live την Δευτέρα στις 1 Ιουνίου, γιορτή του Αγίου Πνεύματος στην πανέμορφη παραλία της Κοτίνας. Να πούμε ότι θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημεράκι, έτσι, και θα είναι πολύ πολύ όμορφα. Επίσης στην παρέα μας τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης στην παραλία Κατερίνης, στην παραλία της Κοτίνας, το είπαμε και αυτό, παραλία Κατερίνης. Στην παραλία της Κοτίνας βρίσκονται τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης. Να πούμε ότι είναι συμβεβλημένα, είναι συμβεβλημένο το συγκρότημα με τα προγράμματα του ΟΓΑ και το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους που έχουν ανοίξει. Να πάτε να κάνετε τις αιτήσεις στα ΚΕΠ και να κάνετε τις διακοπούλες σας στην πανέμορφη παραλία της Κοτίνας, και για τη διαμονή σας επιλέξτε το καλύτερο. Ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης στην παραλία της Κοτίνας. Επίσης στην παρέα μας το 3 Angel, χειροποίητο κόσμημα, διαχειρός Ιωάννας Ανανιάδου, στην Ξηρομερή του 14 στην Κατερίνη. Και βέβαια το τυπογραφείο Σαπλαχίδη στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Μπείτε και στη σελίδα saplachidis.gr για να δείτε τα καταπληκτικά πράγματα που δημιουργεί. Αυτά από μένα, τα λέμε πάλι αύριο στις 12 η ώρα ακριβώς. Απολαμβάνουμε Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι, και έτσι σας αποχαιρετώ. Γεια και χαρά.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
2: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί, στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
2: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
3: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
2: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
3: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
2: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία. Πανόραμα 100.

Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε!

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουβίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540. Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
1: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
0: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
1: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
0: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
2: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
3: Γραφούμε.
4: Γράφει.
3: Σαγκάν, take ένα.
5: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
3: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Στρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
10: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
11: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
10: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
11: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
12: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972. Με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Είναι 2:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
2: Πανόραμα 100,8. Μόνο επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στο

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Το Επιμελητήριο Πιερίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα για την ψηφιακή υπογραφή. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου. Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823. Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
2: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλυθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
5: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
6: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών.

0: ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε!

Ακούς μόνο επιτυχίες. Πανόραμα 100,8.

0: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
1: Ξέρω, καρδιά μου. Μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
0: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
1: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
0: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίζουμε το χρόνο.
1: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
2: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
1: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
7: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
8: Arla Group.
7: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα, τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
8: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
7: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
8: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
7: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε!

0: άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
0: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
0: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 846858.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Πανόραμα 100.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γράφουμε.
2: Γράφει.
1: Σαγκάν, take ένα.
3: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
1: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
4: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσει. Η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
5: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παουμίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιόρε, Ρόκα, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
6: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
8: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
11: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
12: Arla Group.
11: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα, τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
12: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
11: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
12: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
11: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
13: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυδεμπορική πιερίας. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
14: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
13: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
14: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου. Στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
13: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά. Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 2310-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
15: Πανόραμα.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπίσω.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
4: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
5: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
4: Επιπλούπολη, γιατί ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
5: Είσαι μακριά? Κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
4: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Πανόραμα 100,8. Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
7: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
8: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
7: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
8: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
7: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
8: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Το Επιμελητήριο Πιερίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα για την ψηφιακή υπογραφή. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου. Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
0: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 23107 22 900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
4: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των

0: κλείθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μυζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,3.

0: Η Ιορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης έχει ξεκινήσει. Μην ψάχνετε τα ημερολόγια σας. Πέμπτη είναι σήμερα. Το υπογράφω. Μπορεί πολλές φορές να μπερδεύομαι. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Μπορεί να έχει μια αργία την προηγούμενη. Μπορεί κάτι να μου έχει τύχει. Κάτι να έχω θολώσει, ρε παιδιά. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Μεθυσμένος δεν έχω τίποτα στην εκπομπή. Μην πάει το μυαλό σας εκεί. Δεν πίνω αλκοολούχα. Αλλά ανθρώπινα πράγματα μπορεί να είναι, ας πούμε, σήμερα Πέμπτη και εγώ να πω είναι Δευτέρα. Γιατί τις προηγούμενες τρεις μέρες κάτι γινόταν περίεργο. Μην αγχώνεστε. Πέμπτη είναι σήμερα όλη μέρα και θα περάσουμε καλά. Αυτά για αρχή. Τα λέμε σε λίγο.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και αγαπητοί μου ακροατές, μαζί θα περάσουμε πολύ όμορφα τις επόμενες δύο ώρες. Με ενότητα throwback, με ενότητα με viral ειδήσεις, με κινηματογραφικά νέα, με προτάσεις ταινιών, με κρύα ανέκδοτα, με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Ακούμε πρώτη τις καινούργιες εδώ και φυσικά μέσω από τους τρόπους επικοινωνίας των social media ζητάτε και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Νομίζω ότι το έχουμε καλά και μαζί περνάμε ακόμα καλύτερα.

0: φωτιά σου περιμένω.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

0: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζει.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Γραφούμε.
5: Γράφει.
4: Σαγκάν, take 1.
6: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
4: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
7: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
8: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
11: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
12: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
13: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23 510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
14: Πανόραμα 100,8.
15: Πανόραμα.
5: ώρα είναι 6:30.

σου ζητώ. Πολύ σημαντικό κομμάτι της σχέσης μας και της εκπομπής φυσικά, αδιαπραγμάτευτο αυτό, είναι η τρόποι επικοινωνίας και τα δικά σας μηνύματα, η συμμετοχή σας ενεργά με λίγα λόγια. Σας περιμένω λοιπόν σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, τα story σας, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο δυνατή και ουσιαστική.

Είμαστε στην ενότητα Throwback. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως δύο επαιτίους. Ημέρα για την υγιεινή της εμινορίας και Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Τώρα, σαν σήμερα το 585 π.Χ., ο Θαλής, ο Μιλήσιος, καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο. Για πρώτη φορά στον κόσμο, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε τι λέω, το 585 π.Χ. ηλιακή έκλειψη. Τέλος, σαν σήμερα το 1871 συντρίβεται η κουμούνα των Παρισίων.

εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί γινόμαστε η νούμερο ένα ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν δυνάμωσε λίγο ακόμα το ραδιόφωνο σου.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23 547 999. Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγει σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
4: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
0: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
4: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
0: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
5: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
0: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23 52 0 61 252.
6: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
0: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
4: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
9: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
0: Πανόραμα 100,8.
10: Πανόραμα. Η ώρα είναι 7.

Έτσι. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και το επόμενο ανέκδοτο είναι κρύο, αλλά είναι και τρόφι για σκέψη. Πάει ένας φίλος του στους κολλητούς του και τους λέει: αφήστε παιδιά, σήμερα πάθαμε μεγάλη νύλα στο σπίτι. Έπεσε το WiFi και μιλήσαμε πρώτη φορά μεταξύ μας. Καλή μου φαίνονται οι συγκάτοικοί μου.

φυσικά ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μην διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.

0: Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω τη μοναξιά μου στο δεξί.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
9: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
10: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
9: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
10: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
9: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
10: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
9: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.

Η ώρα είναι 7:30.

Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών από κινηματογραφικές αίθουσες. Τελευταία κλίση, ο τίτλος της ταινίας που σας προτείνω είναι αγωνιώδες θρίλερ που βασίζεται στην ένταση και στις συνεχείς ανατροπές, κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Η ταινία, το τελευταία κλίση, κρατάει τον θεατή σε διαρκή εγρήγορση. Πολύ καλό αυτό. Γρήγορη μπλοκή, γρήγορα cuts, με γρήγορο ρυθμό και μυστήριο που ξεδιπλώνεται σταδιακά με πολύ δυνατή κορύφωση στο τέλος. Είναι από εκείνες τις ταινίες που δύσκολα προβλέπεις το τέλος, η αλήθεια είναι, και γι' αυτό ακριβώς συζητιούνται πολύ μετά την προβολή.

0: παιδί.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Ολοκληρώσαμε δύο υπέροχες ώρες μαζί. Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα σήμερα. Τα story σας ήταν το κάτι άλλο. Φυσικά και τα κάναμε repost, εννοείται αυτό. Και φυσικά σας περιμένουμε αύριο με νέο post. Στην ίδια αγαπημένη συχνότητα, με εμένα οικοδεσπότη. Ευχαριστώ.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Το Επιμελητήριο Πιερίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα για την ψηφιακή υπογραφή. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στην Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου.
1: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του

0: Ηρακλήδικα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
3: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,8.
4: Πανόραμα. Η ώρα είναι 8.

0: δεν ξέρω.
1: Κατευθείαν δηλαδή ξεκινούν τα μηνύματα. Άντε και πήγε 8 και έκανε και έρανε. Κάτσε, 8 και 2 είναι ακόμα. Wait a minute. Χάθηκα, δεν με νοιάζει που. Άρα ξεκινήσουμε με μαλώματα. Δεν κάνει ρε παιδιά, δεν κάνει. Καλησπέρες, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Και εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, χαίρομαι που μου το έπεις τώρα εδώ πέρα, φιλαράκι μου. Αναστάση Στεφανίδη στα μικρόφωνα σας, παιδιά, και στα όμορφα αυτάκια σας. Μάλλον στο δικό μου το μικρόφωνο και στα δικά σας τα αυτάκια. Πίστεψα σε σένα. Ακόμα μια Πέμπτη λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα να περάσουμε ένα διωράκι ζάχαρη μέχρι και τις 10, παιδιά, που αλλού στο πανόραμα 100,8, στο μουσικό πανόραμα Κατερίνης, όπου γινόμαστε μια παρέα, περνάμε πανέμορφα, ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, κάνουμε σουσού, λέμε τα νέα μας, απλά περνάμε όμορφα ως φίλοι. Τα μάτια σου ερωτεύτηκα, με τα φιλιά μαγεύτηκα. Λοιπόν, για όσους δεν με ακολουθείτε στο Instagram και για όσους δεν το κάνετε αυτό, ντροπή και κακά παιδιά, πηγαίνετε να με ακολουθήσετε τώρα, Αναστάσεις κάτω παύλα, Στεφ κάτω παύλα. Όπως έλεγα λοιπόν, για όσους δεν με ακολουθείτε στο Instagram, αν δεν είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή τη σεζόν, είναι σίγουρα η τρίτη από το τέλος. Οπότε δεν έχει μείνει πάρα πολύ παιδιά για να ρίξουμε την αυλαία, τη φετινή αυλαία με τη σεζόν που διανύουμε τη ραδιοφωνική. Οπότε καθίστε στην παρέα μου, αναπαυτείτε, χαλαρώστε, αφήστε τα προβλήματα στην άκρη και πάμε να περάσουμε ένα διωράκι ζάχαρη όσο πιο πολύ μπορούμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε εδώ τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, τα μάτια σου ερωτεύτηκα, και να έχουμε μια καλή και πανέμορφη εκπομπή. One, two.

Άμα βγει όμως, θα φας τα μουτράκια σου, θα σου πω εγώ, Κωνσταντίνε, δεν σε νοιάζει που θα βγει. Πρόσεχε, πρόσεχε, παλικάρι μου, δεν θέλουμε να φας τα μουτράκια σου τα ωραία. Είναι και έτσι αγγελικά πλασμένα, θα λέγει κανείς. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε το ορτολόγιο, να το πούμε. Πριν πάμε στις καλησπέρες, έτσι να πούμε ένα χρόνια πολλά στα παιδάκια που γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό το όνομα, έτσι. Άμα λέγεσαι έτσι, να με συγχωρείς, έτσι. Αγάπαμε, και εγώ σ' αγαπάω. Αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο όνομα. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, 28 Μαΐου 2026, πέμπτη μέρα, εννοείται, το είπαμε και πριν αυτό, γιορτάζει ο, μισό να μην το πω λάθος, Διοσκουρίδης. Ή Διοσκορίδης ή Διόσκορος. Του Αγίου Διοσκορίδη δηλαδή. Και δεν κάνω πλάκα, μπορείτε να μπείτε να το τσικάρετε. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο όνομα καν. Εντάξει, όσο ζούμε μαθαίνουμε. Οπότε, φιλαράκι, άμα λέγεσαι έτσι, προφανώς τώρα δεν έχει θηλυκό αυτό το όνομα. Δηλαδή, τι να σου πει άλλη τώρα, με λένε Διοσκορίδου. Δεν στέκει. Όχι ότι στέκει τώρα το πρώτο όνομα το αντρικό, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα. Εφόσον υπάρχει, εμείς να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Άμα έχετε κάποιον τέτοιον φίλο, συγγενή, ξάδερφο, οτιδήποτε, θείο, ό,τι και να έχετε, στείλτε μου ένα μήνυμα και πείτε μου, ναι, εγώ ξέρω κάποιον που το λένε έτσι, γιατί παιδιά θα είστε πρώτοι, να ξέρετε. Οπότε, χρόνια πολλά, να χαίρεσαι την ονοματάρα σου. Και να πω και τρόπους επικοινωνίας. Panorama.fm.gr, παιδιά, μπαίνετε εκεί πέρα. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Για όσοι είστε πρώτη φορά εδώ πέρα στην παρέα μου, να με ακούσετε προσεκτικά. Για εσάς που έχετε ξαναβρεθεί, δεν χρειάζεται, μην δώσετε και τόση σημασία. Μπαίνετε στο panorama.fm.gr, πατάτε για να με ακούσετε εκεί που λέει ακούστε ζωντανά και συμπληρώνετε και τη φόρμα επικοινωνίας σε περίπτωση που θέλετε να πείτε μια καλησπέρα, να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι, να αναφέρετε το οτιδήποτε. Εδώ πέρα είμαστε για να τα πούμε όλα μα όλα. Προχωράμε, να πιω λίγο νεράκι γιατί να με συγχωράτε αλλά έχει στεγνώσει ο λαρυγκάς μου. Οπότε πάμε να ακούσουμε τώρα το Σταβέντο με την Ήβια Δάμου, το ζευγαράκι μας εδώ πέρα, το αγαπητό μας, και το τραγούδι τους Για Πάντα.

0: Αχ, η βιάδα μου και στα βέντο, μπράβο τα παλικάρια εδώ. Τα παιδιά μου, τα δυνατά μου. Πω από τώρα και θα ακούσουμε κομματάρα, Λοιπόν, παιδιά, πριν ακούσουμε τον Απόν με το Κέγο, με τον οποίο θα τον ξανακούσουμε και πιο κάτω στην εκπομπή, να ξέρετε, μην μου πείτε «Α, ξαναέβαλε Απόν», ό,τι θέλω θα κάνω, ρε. Διά μου, δεν είναι εκπομπή. Και τους καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ποιοτικότατοι και δυνατοί, τους ακούμε μέχρι και 5 φορές, άμα χρειαστεί στην εκπομπή. Λοιπόν, δεν είμαι πολύ καλά, γιατί ξέρετε, τώρα τελειώνει η σεζόν η ραδιοφωνική, δεν μείναν πολλές εκπομπές και θα το βάλω φωτιά εδώ πέρα, να το κάψω. Να το πληρώσω βέβαια μετά από τη τσέπη μου, αλλά από τη στεναχώρια μου είμαι ικανός να κάνω κάτι τέτοιο, έτσι. Απ' των ματιών σου το πειθώ να βρέω. Λοιπόν, παιδιά, πέρα από την πλάκα, να πούμε λίγο κάτι έτσι αρκετά σοβαρό. Μιας και αύριο ξεκινάνε οι πανελλήνιες εξετάσεις. Φτάσαμε και αυτή τη χρονιά, σε αυτό το χρονικό σημείο, όπου όλα τα παιδιά θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να δώσουν τις... Με συγχωρείτε, να δώσουν τις πανελλήνες, τις εξετάσεις τους, ώστε να καταφέρουν να περάσουν σε κάποια σχολή την οποία επιθυμούν. Δεν θα μπω τώρα σε διαδικασίες και αναλύσεις του τύπου ότι το θεωρώ ξεπερασμένο όλο αυτό με τις πανελλήνες, δηλαδή τον τρόπο που γίνονται οι εξετάσεις, αλλά εντάξει, δεν είμαι και πολύ υπέρ, η αλήθεια είναι αυτή. Παρ' όλα αυτά, μιλάω προσωπικά, δεν είναι ότι έχει γίνει σε κάποιον γνωστό μου ή κάτι τέτοιο. Εγώ ήθελα κάποια συγκεκριμένη σχολή να περάσω όταν ήμουνα στη διαδικασία των Πανελληνίων. Πάνε πάνω από 10 χρόνια τώρα, ναι, το 2015 έδωσα, ναι, οπότε είναι 11 χρόνια. Πέρασα μια σχολή την οποία όμως δεν τη γούσταρα. Δεν μου άρεσε η σχολή που πέρασα. Ήθελα ντε και καλά μια συγκεκριμένη σχολή. Οπότε στρώθηκα, δεύτερη χρονιά, ξαναδιάβασα και πέρασα τη δεύτερη χρονιά στη σχολή που ήθελα. Γιατί το λέω αυτό? Δεν τελειώνει και η ζωή άμα δεν πάμε καλά στις πανελλήνιες. Η ζωή μας είναι πολύ μεγαλύτερη από κάποιες απλές εξετάσεις, όσο δύσκολες και να είναι. Οκ, okay, συναγωνιζόμαστε με τα παιδιά από όλη την Ελλάδα. Οκ, okay, πάσω, το καταλαβαίνω το άγχος. Δεν πειράζει άμα αγχωθείς και δεν γράψεις καλά. Δεν έγινε κάτι. Καλά να είσαι, οι γονείς σου να είναι καλά, υγεία να έχεις και θα τα πας περίφημα και του χρόνου. Άμα θες ντε και καλά να περάσεις κάπου συγκεκριμένα, με συγχωρείτε για αυτό που θα πω, αλλά θα το στρώσεις στο κολαράκι σου και θα ξαναδιαβάσεις γιατί θες ένα συγκεκριμένο πράγμα. Έτσι, τα αγαθά κόπης κτώντες. Κτώντε. Δεν μπήκε κατά λάθος το σίγμα στο τέλος. Λοιπόν, αυτά. Ήθελα να το πω αυτό. Καλή πτυχία σε όλα τα παιδιά. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον Απόν με τον Κέγο. Με το Κέγο με. Εννοείται, παιδιά, θα καούμε. Απ' τη ζέστη όμως. Για πάμε.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μ

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα. Δεν θέλω γκρίνιες και μην πάτε πουθενά.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Τέλος δεν θα είναι ποτέ.
0: Μάλιστα, παιδιά μου, πέταξε τις διαφημίσεις. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό.
2: Πόλεμος δεν τελειώνει.
0: Ήταν εδώ πέρα κανονικά στη λίστα, τέλος πάντων, με τα τραγούδια, τα διαφημιστικά, τα μηνύματα. Και απλά τις πέταξε. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ δεν έκανα κάτι. Αν με ακούει τώρα εδώ πέρα το αφεντικό, αφεντικού λέγω, δεν έκανα κάτι. Μου καλό παιδί. Αλλά μου πέταξε τις διαφημίσεις. Δεν πειράζει. Στις επόμενες. Να έβα λάθος αποκλείεται. Τις είδα εδώ πέρα στη σειρά. Είπαμε, δεν έχουμε και οφθαλμαπάτες. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Τέμη και το ποιος είναι αυτός. Τέο Ιβάν, δεν το ξέρω το παιδί. Διαφανής.

Ρε λέτε να έχει κάτι μέσα ο καφές που ήπια. Και να βλέπω πράγματα εκεί που δεν υπάρχουνε. Έλα Χριστέ και Παναγίτσα μου. Λοιπόν, μιας και δεν πήγαμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, μη σας αφήσω παραπονεμένους και δεν ακούσετε έτσι κάποια χορηγία, πάμε στην πρώτη χορηγία της εκπομπής. είδες τι τριπλά έκανα, από καταπληκτικός. Λοιπόν, παιδιά, χτύπησα λίγο και το πόδι μου στην καρέκλα. Όλα καλά, όλα καλά, όλα βιρά. Λοιπόν, φιλοσοφίες, ο πρώτος χορηγός της εκπομπής μας, από τους πιο καινούριους χορηγούς, δεν τον είχαμε από την αρχή της ραδιοφωνικής σεζόν. Εδώ πέρα τον Μπαμπίνο με τις φιλοσοφίες του και τον καταπληκτικό καφέ του και την υπέροχη μπουγάτσα του. Αλλά το παιδί, παιδιά, είναι καταπληκτικός, πολύ δυνατό μαγαζί. Και άμα αγαπάτε κι εσείς και θέλετε να δοκιμάσετε την καλύτερη και πιο εκλεκτή χειροποίητη μπουγάτσα της πόλης, έτσι, σε διάφορους συνδυασμούς και μοναδικές γεύσεις, αλμυρές και γλυκές, όπως είναι η φέτα με μέλι και σουσάμι, πω, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Και η κρέμα που κάνει, ανάλαφρη. Ανάλαφρη, μιας και πολλοί έχουμε έτσι δυσανεξία με τη λακτόζη και τα γαλακτοκομικά μας πειράζουν. Πιστέψτε με, έχω φάει 3 μερίδες στην καθησιά μου και δεν με έχει πειράξει καθόλου, παρόλο που έχω δυσανεξία στη λακτόζη. Οπότε, είπα και για το premium καφεδάκι, είναι δικό του χαρμάνι. Ο Μπάμπης έχει χρόνια στο χώρο του καφέ και έχει φτιάξει σε συνεννόηση με την εταιρεία που προμηθεύεται τον καφέ του δικό του χαρμάνι. Γι' αυτό, πιστέψτε με, δεν είναι ο καφές αυτός όπως είναι ο καφές σε όλη την υπόλοιπη πόλη. Λοιπόν, είναι το μαγαζί, παιδιά, που πρέπει να κάνετε την επόμενή σας στάση. Θα πάτε οδό Θεσσαλονίκης 73 και εννοείται πως για ό,τι θέλετε να πάρετε, να φάτε και να πιείτε, υπάρχει και δυνατότητα για delivery. Φυσικά, στο χώρο σας τηλεφωνείτε. Σημείωσε. Μπράβο, το αγόρι μου. 23510-78-899. Θα το πω άλλη μια φορά. 23510. Μπράβο. 78-899 για την καλύτερη και ποιοτικότερη μπουγάτσα όλης της πόλης. Σας το λέω εγώ που είμαι κυλιόδουλος. Ναι, το παραδέχομαι. Τι να κάνουμε τώρα. Φιλιά πάρα πολλά στο φίλο μου τον Μπάμπη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλοσοφίες, παιδιά, φιλοσοφίες. Όπου η κάθε μας στάση τι γίνεται, εννοείται απόλαυση. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Νίκο Οικονομόπουλο με το εισιτήριο 1 και έρχομαι και για τις πρώτες αφιερώσεις. Αμέ. Έτσι και...

0: τώρα τα ξαναέβαλε τα διαφημιστικά μηνύματα και ελπίζω να μην πάνε πουθενά. Για πάμε να δούμε.
1: Γράφουμε.
2: Γράφει.
1: Σαγκάν, take ένα. Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία. Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2. Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς τα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
8: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
7: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
8: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
7: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου. Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
9: Ζαλαμάκι.
10: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
9: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
10: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 23510 79 660.
11: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
12: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Μπαουμίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιόρε, Ρόκα, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
13: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Φυτώρια Σβορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 50 58.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Μπράβο το παιδί, καλά τα λέει. Για την ακρίβεια, φιλαράκι, κοιτάξτε, είσαι 2 λεπτά εκτός, είναι 8:32, αλλά δεν θα σε μάλωσω, όχι. Είμαι καλό παιδί εγώ και θα σε συγχωρέσω. Παιδιά, με συγχωρείτε, απλά μιλάει έτσι ένα φιλαράκι μου. Και επειδή ξέρω ότι είναι συντονισμένο τώρα στην παρέα, λιγάκι τον πειράζουμε, ωραία. Στο παράθυρο. Επιστρέψαμε λοιπόν, παιδιά. Επιστρέψαμε από τα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα, τα οποία πήγαν να μπουν γύρω στις 8:10, 8:15 τι ώρα ήταν, και την κάνανε με ελαφρά. Και πήγαν λίγο πιο μετά. Μυστήρια πράγματα. Εγώ αυτό το λέω μάτι. Να ξέρετε, μας έχουν ματιάσει, παιδιά. Δεν είναι τυχαία αυτά τα γεγονότα. Στον ουρανό θα ανέβω, να στο πω αν θες. Σ' αγαπώ. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα για την πρώτη αφιέρωση της εκπομπής μας. Ένα χειροκρότημα δεν έχω και εδώ πέρα στην κονσόλα. Έχω, μισό. Για μισό. Give me a second.

Όχι, όχι, δεν έχω κάποιο χειροκρότημα, κάποιο εφέ εδώ πέρα. Θα το κάνω μόνος μου. Λοιπόν, πρώτη φέρουση λοιπόν της εκπομπής μας, παιδιά. Θα ακούσουμε τον Ηλία Βρετό με το τραγούδι «Ως το Άπειρο». Για τη φίλη μας την Ειρήνη. Η Ειρήνη εδώ πέρα είναι και σήμερα. Δεν χάνει εκπομπή για εκπομπή, παιδιά. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι, να πω τώρα, μεγαλύτερη φαν. Θα πω από τις μεγαλύτερες φαν, έτσι, για να μην αδικήσω κάποιον άλλον. Δεν χάνει καμία εκπομπή, είναι πάντα εδώ πέρα στην παρέα μου. Στέλνει τα μηνύματά της, ζητάει τις αφιερώσεις της. Σήμερα δεν ζήτησε κάποιο συγκεκριμένο τραγουδάκι. Μου λέει βάλε όποιο έχεις χαρά και διάθεση. Είδα εδώ πέρα τον Ηλία με το τραγούδι του «Ως το Άπειρο». Ένα πανέμορφο τραγούδι, παιδιά. Οπότε το αφιερώνουμε στην φίλη μας την Ειρήνη. Να είναι καλά, να της ευχηθούμε και καλή ακρόαση. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά. From the beginning.

Μάλιστα, παιδιά, μάλιστα, εδώ πέρα δεν μας κάνει πάλι το χατήρι. Για κάποιο λόγο, μισό λεπτό να βάλω και τη μουσική, μην μου τρομάζετε. Κάτι μας κάνει πάλι εδώ πέρα, κάποια κολλήματα. Το άκουσα και εγώ αυτή τη φορά, μην μου ανησυχείτε. Είδες πριν που σου έλεγα για το μάτι. Να τα τώρα. Λοιπόν, δεν πτωούμαστε. Εγώ θα τη βρω την άκρη μου εδώ πέρα. Μη μου μασάτε. Εγώ για σας δουλεύω. Όλα θα πάνε μια χαρά και θα το φτιάξουμε το ζήτημα εδώ πέρα. Αν και δεν ξέρω γιατί το ξανακάνει, αλλά. Λοιπόν, Δήμος Αναστασιάδης και Στέλιος Ρόγκος με σένα πλάι μου. Πριν το ακούσουμε, να πω κάτι που έγινε προηγουμένως και. Τώρα να πω με προβλημάτισε. Δεν με προβληματίζει γιατί, παιδιά, ξέρω τι χάλι επικρατεί εκεί έξω. Αλλά. Ας το πω για όσους χριστιανούς ή μουσουλμάνους ή οτιδήποτε και να είσαι και άθεος, να είσαι εμένα, δεν με πειράζει. Τέλος πάντων, για όσους με ακούσουν και τολμήσουν να πω, ας πω αυτή τη λέξη, αυτό το ρήμα, τολμήσουν να επηρεαστούν από αυτό που θα πω με την καλή την έννοια, μακάρι να γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όπως ήμουνα στο δρόμο με το αυτοκίνητο για να ψάξω να βρω πάρκινγκ, να αράξω το αυτοκινητάκι μου και να έρθω εδώ πέρα να κάνω την εκπομπούλα μου, είναι. Παρόλο που δεν έχουν διάβαση. Είναι τρία πιτσιρίκια, ένα αγόρι, δύο κοριτσάκια. Δεν ήταν πάνω από 14 χρονών, 13-14. Και που λέτε, πάνε να περάσουν το δρόμο. Σταματάω, παρόλο που δεν είχαν διάβαση, εννοείται δεν θα τα χτυπούσα. Σταματάω και τι κάνουν ρε παιδιά τα άτομα, τα πιτσιρίκια. Σταματάνε στη μέση του δρόμου, ήταν μονόδρομος ο δρόμος. Σταματάνε ακριβώς μέσα στη μέση του δρόμου και αρχίζουν και μιλάνε. Και με γράφουνε, όχι εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Τι να πω τώρα, μην πω που με γράψανε. Άστο. Και κάθομαι και λέω, τι κάνουνε τώρα. Και πατάω κόρνα που λέτε, και γυρνάει πιτσιρικά μέσα στο θράσος και το υφάκι και μου κάνει μια. Τι. Τι. Δεν το είπα. Κάτι για τη μαμά της θα έλεγα. Αλλά δεν το είπα. Έτσι. Και λέω, κάντε στην άκρη ρε παιδιά να περάσει το αυτοκίνητο. Ναι, κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε τρελαθεί τελείως. Ρε, μαζέψτε τα παιδιά σας. Σοβαρά τώρα. Πάρτε τα κινητά από τα χέρια τους. Έχουμε καεί. Βάζω και εμένα μέσα. Βάζω και παιδιά της ηλικίας μου μέσα. Και ανθρώπους της ηλικίας. Της δικιάς μου. Τα έχετε κάψει τα παιδιά. Κάντε τα να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Δεν σας λέω με το διάβασμα. Με τον αθλητισμό. Και βάλτε όρια, παιδιά, με τις ηλεκτρονικές συσκευές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το θράσος που επικρατεί. Και μην μου πείτε δεν φταίνει οι ηλεκτρικές συσκευές. Ηλεκτρονικές, μάλλον συσκευές. Είναι ηλεκτρικές. Ναι, φταίει η ηλεκτρική σκούπα. Έλα, Παναγία μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, φταίνε, παιδιά, οι ηλεκτρονικές συσκευές. Φταίνε οι οθόνες. Με αυτό το πράγμα που επικρατεί. Εμείς όταν μεγαλώναμε, μάθαμε και το σεβασμό. Μάθαμε να κάνουμε και πράγματα που δεν μας άρεσαν. Γίνομαι όμως σωστοί ενήλικες με αυτά. Οπότε βάλτε λίγο σε μια τάξη και όχι, δεν είστε φίλοι με τα παιδιά σας. Δεν έχω παιδιά, έτσι. Αλλά ξέρω ότι κάποια στιγμή, αν με αξιώσει ο Θεός και βρω γυναίκα να κάνω οικογένεια, δεν θα είμαι φίλος με τα παιδιά μου. Είμαστε γονείς με τα παιδιά. Πρέπει να τα μάθουμε ακόμα και με σκληρούς τρόπους την αλήθεια αυτής της ζωής. Αυτά για να μην μακρηγορήσω. Τι. Αυγά με τυρί στον κόρακα τώρα να μου.

Τώρα θα πέσει καψούρα έτσι από το ταβάνι, θα αρχίζει να στάζει, παιδιά, σαν βροχή, να πούμε, παρόλο που είμαι σε κλειστό χώρο. Γιώργος Κακοσέως, και τι να σας πω. Εντάξει, άστο. Λοιπόν, πριν πάμε να τον ακούσουμε εδώ πέρα το Γιώργη, να πω τα χαιρετίσματα σιγά σιγά, τα πρώτα χαιρετίσματα, γιατί έχετε ξεκινήσει και κάνετε πάλι έναν κακό χαμό, παρόλο που σας έχω πει ότι μου στείλατε τώρα πάλι εδώ πέρα κάποια μηνύματα. Να το πάρω από την αρχή. Υπήρχε μια σύγχυση, να το πω έτσι, μια δυσφορία, αν μου επιτρέπετε η λέξη, όσον αφορά τι γίνεται όταν μπαίνετε στο panorama.fm.gr και βάζετε το email σας εκεί πέρα και στέλνετε το μήνυμα που θέλετε. Παιδιά, το έχουμε ξαναπεί. Το email σας, ο μόνος λόγος που το σύστημα ζητάει το email σας είναι για να επιβεβαιώσει ότι είστε πραγματικό άτομο, τέλος πάντων, και ότι έχετε λογαριασμό στο ίντερνετ, ας πούμε, και όλοι, ας πούμε, έχουν ένα Gmail, ένα Yahoo, οτιδήποτε. Οπότε, εγώ δεν βλέπω το email σας, κανένας δεν βλέπει το email σας. Μένει στο ίντερνετ, εγώ βλέπω το ψευδώνυμό σας, δηλαδή. Και Σουζάννα, να γράψετε ότι σας λένε, σας λένε Γιώργο, καλή ώρα εδώ πέρα. Εγώ δεν θα το ξέρω αυτό, ότι σας λένε Γιώργο. Θα δω το Σουζάννα. Σουζάννα Κουρμάρα, τελείωτη, αν το θυμάστε. Πω που γέρασα, Παναγία μου. Λοιπόν, αυτό, οπότε, με αυτό να έχει βγει από τη μέση, να πω τα χαιρετίσματα στον φίλο μου τον Μιχάλη, στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι συντονισμένος και με ακούει στο αυτοκίνητό του. Φίλε Κωνσταντίνε, προσεκτικά αγόρι μου, έτσι και δεν τρέχουμε. Καλό δρόμο να σου ευχηθώ, δεν ξέρω που πας, αλλά ευχαριστώ που είσαι εδώ πέρα στην παρέα μου. Στο φίλο μου τον Γιάννη εδώ πέρα που έχει στείλει μήνυμα, ο οποίος ο φίλος μου ο Γιάννης είναι ο γνωστός Γιάννης, παρέα με τον Τάσο που κάνουν την εκπομπή Δευτέρα Κάτι Έχω. Καλή εκπομπή μου έχετε. Πρώτη φορά που μπαίνω να ακούσω, ντρέπομαι που το λέω. Δεν πειράζει, Γιάννα, ρε. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Εγώ χαίρομαι που είσαι εδώ στην παρέα μου. Όσο μπορέσω θα είμαι online. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, Γιάννη, τα φιλιά μου. Το επόμενο τραγουδάκι θα είναι για πάρτι σου, φίλε, να ξέρεις. Αυτά προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Γιώργο Κακοσέο, δυνατά από την αρχή. Είμαστε στα 47 πρώτα λεπτά μετά τις 8 και σιγά σιγά πάμε και για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Για πάμε από την αρχή.

Γιάννα ρε, δεν υπάρχει αδερφέ καλύτερο τραγούδι. Τι να λέμε τώρα, πάνω σκιάμος από Δευτέρα. Εντάξει, τι άλλο να σου κάνω δηλαδή. Να τετραγωνίσω τον κύκλο. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ εδώ μεταξύ, δεν ξέρω γιατί. Ήρεμα Αναστάση, ήρεμα παλικάρι μου. Αλλά κοντεύουμε προς το τέλος της ραδιοφωνικής σεζόν. Μην τα σπάσουμε τώρα. Λοιπόν, παιδιά, πάνω σκιάμος από Δευτέρα. Για ποιον άλλο, για τον Γιάννη. Και τον Τάσο, ο οποίος είναι απόν. Θα εξηγηθώ άτσαλα, Τάσο. Είσαι απόν, ένα μήνυμα δεν έστειλες. Τσόγλανε. Δεν πειράζει όμως, για τα παιδιά του Δευτέρα κάτι έχω. Πάνω σκιάμος και από Δευτέρα.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερία. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
6: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές ζακιών στις καλύτερες τιμές.
5: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
6: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
5: Χυτεμπορική πιερία. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-846858.
10: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
11: Πανόραμα
12: 100,8.
13: Λοιπόν, παιδιά, αυτό το κουρτσούδι εδώ πέρα που λέει το πανόραμα, δεν το ξέρω προσωπικά, δεν το έχω δει καν σε φωτογραφία, αλλά πιστεύω ότι είναι κουκλί. Δεν ξέρω, έτσι μου λέει το προαίσθημά μου. Λοιπόν, επιστρέψαμε, παιδιά, είμαστε στα μόλις 2 λεπτά πριν η ώρα πάει ακριβώς 9 και συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά. Ξέρετε, πάντα η πρώτη ώρα της εκπομπής είναι το ζέσταμα, οπότε η δεύτερη ώρα είναι που μπαίνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και κάνουμε χαμό. Λοιπόν, πριν ακούσουμε εδώ πέρα την Ρία Ελληνίδου με το «Εξηγήστε μου», πάμε και στον επόμενο χορηγό της εκπομπής μας. Πάμε να τα πούμε εδώ πέρα τα παλικάρια μας. Παιδιά, δεν είναι άλλος ο επόμενος χορηγός της εκπομπής μας. Από ποιον? Δεν είναι άλλος φυσικά από το Περδίκης Shop. Αρχικά να στείλω πολλά πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στον φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα είναι τώρα στην παρέα μου και με ακούει. Και αν δεν είναι, αυτό θα γίνεται γιατί προφανώς δεν παίρνει ανάσα από τη δουλειά. Ό,τι και να κάνει ο Γιάννης, εγώ τον φιλώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την έμπρακτη. Για την έμπρακτη στήριξη, μάλλον, που δείχνει εδώ πέρα στην προσπάθεια που κάνουμε όλη τη χρονιά. Λοιπόν, παιδιά, ο φίλος μου ο Γιάννης με το Περδίκη Shop έχει τα πάντα από αναλώσιμα γραφείου. Ναι. Μελάνια εκτυπωτών, ναι. Ρολάτα αμιακών, ναι. Σφραγίδες, σχολικά είδη. Αυτά πιο πολύ για από Σεπτέμβρη. Αλλά ό,τι και να χρειάζεται, παιδιά, σας το έχει έτοιμο. Το παλικάρι κάνει άμεσες παραδόσεις σε όλη την πόλη της Κατερίνης, αλλά κάνει και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, παρακαλώ, μέσω του e-shop τους. Ναι, μέχρι και στην Αθήνα και στην Κρήτη και σε οποιοδήποτε νησί. Λοιπόν, τώρα, για εσάς που θέλετε να βρείτε το φυσικό κατάστημα εδώ πέρα, θα πάτε στην οδό Τερζοπούλου 116, εδώ πέρα, στο κέντρο της Κατερίνης. Και για εσάς που βρίσκεστε, ξαναλέω, εντός της πόλης και θέλετε την άμεση και δωρεάν παράδοση στον χώρο σας, απλά τηλεφωνείτε στο 23 510 777 05. Για το e-shop τώρα. Μισό λεπτάκι εδώ να ξαναβάλω το τραγούδι από την αρχή για να μην το χάσουμε. Ωραία, για το e-shop. Ξαναλέω, σας στέλνω τα πάντα σε όλη την Ελλάδα. Μπαίνετε στο www.perdikisishop.gr. Μιας και θα ξεκινήσει καλοκαίρινη σεζόν, πού θα πάει, θα ανοίξει αυτός ο καιρός και θα ξεκινήσει το καλοκαίρι. Αν και μικρή παρένθεση, ήδη ψιλοξεκίνησε. Σήμερα είχαμε 35 βαθμούς εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα. Βέβαια πάλι μας τα συνέφιασε και μας τα έκανε λίγο. Ας μην πω τι μας τα έκανε. Παρ' όλα αυτά, τώρα που θα ξεκινήσει καλοκαίρινη σεζόν και όλοι θα πηγαίνετε τάπα με τα μαγαζιά, με τα beach bar, με τα ξενοδοχεία, με τα εστιατόρια, με όλα αυτά. Παιδιά, πάρτε τηλέφωνο το Γιάννη ή μπείτε στο Instagram του, Perdikis Shop. Μπείτε και συνεργαστείτε με το Γιάννη. Θα γλιτώσετε πάρα πολύ χρόνο και χρήματα. Τους ξέρω όλους τους χορηγούς προσωπικά, έχω συνεργαστεί με όλους τους χορηγούς, οπότε προτιμήστε τον και πιστέψτε με, μόνο κερδισμένοι θα βγείτε. Λοιπόν, κάτι γίνεται πάλι με τα Σαρδάμ. Ποιος με έχει ματιάξει, θα ήθελα να ξέρω. Ποιος με έχει ματιάξει. Λοιπόν, Ρεία Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Το βάζω πάλι από την αρχή το τραγούδι και αμέσως μετά θα πάμε σε όλες σας τις αφιερώσεις, οι οποίες είναι και αρκετές, για να τις προλάβουμε όλες.

0: Λοιπόν, παιδιά μου, ήρθε η ώρα και για την επόμενη αφιέρωση της εκπομπής μας.
1: Δεν είσαι εσύ.
0: Η οποία πηγαίνει στον φίλο μας τον Τάσο, συνονόματος ο Φιλαράκος. Και το Φιλαράκος δεν είναι, παιδιά, καθόλου τυχαίο, διότι το ξέρω το παλικάρι. Από μωρά, παιδιά, γνωριζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, δεν αφιερώνω εγώ το τραγούδι στον Τάσο, αλλά το αφιερώνει η κοπέλα του, η Δέσποινα, η οποία συγκεκριμένα μου ζήτησε να πω στον αέρα ότι τον αγαπάει πάρα πολύ. Και να πω κι εγώ ότι με κάτι τέτοια πάνε να με πάρουν τα ζουμιά. Γιατί όταν σας βλέπω έτσι να είστε τόσο αγαπημένοι, ρε παιδιά, και χρησιμοποιείτε και την εκπομπή μου για να κάνετε αφιερώσεις στο άλλο σας μισό, στο εταιρό σας ήμιση, έχουμε κι εμείς λίγο κάποιες ευαίσθητες χορδές. Και τι να κάνουμε, ορισμένοι τις πατάτε πολύ εύκολα.
1: Για να μην πέσω με στη λάσπη αλήφω.
0: Λοιπόν, μη χάλασε το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε από την αρχή και να ασχοληθώ όσο παίζει το τραγούδι εγώ εδώ πέρα με τη μύγα, γιατί μου έχει σπάσει λίγο τα νεύρα. Χρήστα Αντωνιάδης, λοιπόν, από τη Δέσποινα στον Τάσο, δεν είσαι εσύ.

Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάει και αυτή η αφιέρωση, ξεχωριστή αφιέρωση, και η αλήθεια είναι ότι με την Δέσποινα, η οποία ζήτησε την πρώτη αφιέρωση για κάποιον άλλον, για κάποιο τρίτο, έτσι, ο οποίος δεν είναι από μένα καθαρά η αφιέρωση, έτσι. Ξεκίνησε εδώ πέρα, μάλλον άνοιξε με την καλή την έννοια ο άσκος του αιώλου, και έχετε ξεκινήσει, παιδιά, όλοι και κάνετε χαμό με το να ζητάτε αφιερώσεις για τη γυναίκα σας, για τον άντρα σας, για το έτερο σήμιση, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε και σε αυτά αμέσως μετά τη Δέσποινα Βανδύ με το «Καλά να περνάτε», διότι υπάρχουν και στην παρέα μας και χωρισμένοι, παιδιά. Τι να κάνουμε δηλαδή. Είμαστε εδώ πέρα για όλους, δεν θα παραμελήσουμε κανέναν. Οπότε πάμε να ακούσουμε τώρα για την φίλη μας την Κωνσταντίνα. Δέσποινα Βανδύ και «Καλά να περνάτε». Το αφήνω εδώ και δεν λέω άλλα πράγματα, γιατί θα πάμε φυλακή.

Γεια σου ρε Κωνσταντίνα με τα ωραία σου. Να σε καλά ρε κορίτσι μου. Ελπίζω να σε βοήθησα και τι να πω, να τον ξεπεράσεις τον από μία αρχίζει λέξη. Τώρα εντάξει, δεν είναι πράγματα αυτά που σου έκανε, που μου είπες εδώ πέρα. Ναι παιδιά, Κωνσταντίνα μπήκε στο panorama.fm.gr και μου είπε ας πούμε τι έχει γίνει, η φάση εδώ πέρα τέλος πάντων ποια είναι. Και είναι λίγο άσχημη η φάση της, έτσι, κακά τα ψέματα. Η φάση της είναι λίγο άσχημη. Παρ' όλα αυτά, πάμε τώρα στην επόμενη αφιέρωση, η οποία είναι παιδιά από τη Γογό και ζήτησε να ακούσει τον Γιάννη Πάριο με το «Χωρίς εσένα δεν υπάρχω» και το αφιερώνει, όπως μου είπε εδώ πέρα, στον Κωνσταντίνο μου που χωρίς εκείνον δεν υπάρχω. Αυτό θα πω απλά και θα βάλω τραγούδι να παίξει από την αρχή. Καλή ακρόαση παιδιά και στους δύο και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.

Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, έγινε εδώ πέρα ένα λαθάκι. Σίγουρα θα το κατάλαβε και εγώ αυτό. Δεν ήθελα όμως να κόψω το τραγούδι γιατί ήταν κρίμα. Λοιπόν, εγώ πάτησα να μπει το τραγούδι, δεν δικαιολογούμε τώρα, έτσι σας λέω εδώ πέρα τι έγινε και τι πήγε λάθος. Κυρίως στη γωγό το λέω, οπότε και εσείς οι υπόλοιποι bear with me που λέμε έξω στο χωριό μου. Θα ακούσουμε τώρα το χωρίς εσένα δεν υπάρχουν του Γιάννη Πάριου, διότι εδώ πέρα κάτι έγινε λάθος με το σύστημα και πήρε δύο τραγούδια στη σειρά και όχι αυτό που ήθελα εγώ πρώτο. Τα κάνει καμιά φορά αυτά εδώ πέρα. Δεν ξέρω λόγω της ζέστης τώρα, κάνει περισσότερα λαθάκια εδώ πέρα ο φίλος μου υπολογιστής. Δεν πειράζει παρόλα αυτά. Τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι που μας ζήτησε εγώ για τον Κωνσταντίνο της. Γιάννης Πάριος και χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Το σωστό τραγούδι αυτή τη φορά.

Λοιπόν, παιδιά, μου έστειλε εδώ πέρα πάλι μήνυμα η φίλη μου, εγώ, και μου λέει συγκεκριμένα: είσαι όντως ματιασμένος, γιατί σου είπα να αφιερώσεις το χωρίς εσένα. Δεν υπάρχω. Όχι τον ημέρα του έρωτα, αλλά δεν πειράζει, μας άρεσε. Χαχαχα. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εγώ μου, όπως είπα και πριν στον αέρα, να ξέρεις, εγώ το σωστό τραγούδι έβαλα. Παρόλα αυτά, έγινε ένα λαθάκι εδώ πέρα με το σύστημα. Δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές και είναι αυτό το ψωμάκι το οποίο τις κάνει και λίγο πιο γλυκές. Αυτές έτσι οι αναποδιές, να το πω. Και τα λαθάκια αυτά τα οποία είτε θα γίνουν από μένα, που εννοείται και εγώ κάνω λάθη και είμαι άνθρωπος, αλλά καμιά φορά κολλάει και εδώ πέρα το σύστημα. Οπότε, χάρηκα που σας άρεσαν και τα δύο τα τραγούδια, και αυτό που ζητήσατε και αυτό που δεν ζητήσατε. Πάμε τώρα όμως στην επόμενη αφιέρωσή μας, η οποία, παιδιά, δεν θα σας κρυφτώ, ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα με έκανε λίγο κομμάτια, περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα μηνύματα. Μου λέει εδώ πέρα, μπήκε στο panorama.fm.gr και έγραψε: παλικάρι μου, μία αφιέρωση για τη γυναικάρα μου, την Ίσιδα, που από την πρώτη στιγμή που την είδα, την ερωτεύτηκα. Αν το έχεις ζήσει, θα με καταλάβεις. Εισιτήριο στην τσέπη σου και θαλασσινός. Κωνσταντίνε μου, με πήγες πολύ πίσω, φίλε, στους πολύ νεανικούς μου έρωτες, και γι' αυτό σε ευχαριστώ. Οπότε δεν θα πω απολύτως τίποτα, θα βάλω τραγούδι να παίξει από την αρχή, να τα απολαύσετε και εσείς, αλλά και εγώ παρέα σας. Για πάμε.

0: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
1: Arla Group.
0: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
1: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
0: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
1: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
0: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.

Τι όμορφες αυτές τις στιγμές, ρε παιδιά, όταν μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Εντάξει, δεν θα σας κρυφτώ, πάντα περνάω καλά στις εκπομπές μου, ακόμα και όταν είμαι, εντάξει, όταν είμαι μόνος μου βασικά και δεν έχω πολλά μηνύματα ή μπορεί να μην έχω και κανένα, εντάξει, έχουν υπάρξει και τέτοιες εκπομπές. Okay, περνάω καλά, ακούω τη μουσικούλα μου, δυσκολεύομαι όμως, έτσι. Περνάω ακόμα καλύτερα όταν είστε στην παρέα μου, αλλά παιδιά, όταν μου στέλνετε μηνύματα και μου ζητάτε, βάλε μου αυτό το τραγούδι για τη γυναίκα μου, βάλε μου αυτό το τραγούδι για τον άντρα μου, για το αγόρι μου, για το κορίτσι μου, για την κόρη μου, για το γιο μου και ούτω καθεξής, έτσι μπήκατε στο νόημα. Όχι, περνάω τέλεια. Δεν ξέρω κι εγώ ίδιος πώς να χαρακτηρίσω το πώς περνάω. Νομίζω ότι το λεξιλόγιο μου είναι πολύ φτωχό. Λοιπόν, τώρα το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω στον φίλο μου τον Μιχαήλ, παιδιά. Αντώνης Ρέμος, και όταν σε ρωτήσανε, το διάλεξα συγκεκριμένα για τον Μιχαήλ, ο οποίος, παιδιά, ο Μιχαήλ είναι ο Μιχαήλ ο οποίος βγαίνει μετά από μένα, βγαίνει κάθε Πέμπτη και αυτός, από τις 10 μέχρι και τις 12, αλλά σήμερα θα είναι απόν, δεν θα μπορέσει να είναι στην παρέα μας, και συγκεκριμένα να πω αυτό που μου ζήτησε να πω εκ μέρους του. Παιδιά, λέει εδώ πέρα, μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα του μουσικού πανοράματος για σήμερα, ολόσωστος. Ο Μιχάλης δεν θα είναι μαζί μας απόψε για λόγους υγείας που τον κρατούν εκτός στούντιο. Εννοείται ότι τους στέλνουμε όλοι μας τις ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί του πολύ σύντομα, ευελπιστώ για την επόμενη Πέμπτη. Μιχαήλ, εννοείται από όλη την παρέα περαστικά και γρήγορα, και από εμένα φυσικά έχεις πολλά χαιρετίσματα. Ξέρω ότι μ' ακούς, να ευχαριστηθείς το τραγούδι και σιδερένιος, φίλε. Και γενικά, παιδιά, να προσέχετε, έτσι. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό, τόσο η ψυχική εννοείται όσο και η σωματική. Αντώνης Ράμος, και όταν σε ρωτήσανε για τον φίλο μας τον Μιχαήλ, ή αλλιώς Μιχάλη που τον είχα πει και εγώ τόσες φορές.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ μας συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, απ' έξω τώρα χτυπάει ένας πάρα πολύ δυνατός συναγερμός. Για τσεκάρετε άμα τον ακούτε. Προφανώς και τον ακούτε, αλίμονο. Λοιπόν, δεν πειρά. Μόλις σταμάτησε. Μπράβο, παλικάρια μου. Μπράβο, παιδιά μου, εσείς. Λοιπόν, παιδιά, μιας και αναφέρθηκα προηγουμένως έτσι σε όμορφες στιγμές, σαν και αυτές που μου έχετε χαρίσει σήμερα με τις τόσες και τόσες αφιερώσεις που μου έχετε ζητήσει να κάνω, να πω ότι άμα θέλετε, όπως θέλω και εγώ, οι πιο σημαντικές στιγμές να μένουν αξέχαστες, τότε, παιδιά, να ξέρετε, ο επόμενος χορηγός είναι για εσάς, δεν είναι άλλος από τον Αποστόλη και το Φώτο Καρατζάς. Φωτογραφίσεις γάμου, βάφτισης, events και βίντεο υψηλής ποιότητας. Ο Αποστόλης, παιδιά, με επαγγελματισμό, ευγένεια και την καλλιτεχνική του ματιά, όπως και οι συνεργάτες του, έτσι εννοείται, έχει ένα team από φοβερούς συνεργάτες ο Αποστόλης, αποτυπώνουν, που λέτε, κάθε στιγμή μας όπως πραγματικά της αξίζει. Να βλέπεις δηλαδή το βίντεο ή τη φωτογραφία και να θυμάσαι ακριβώς πώς ένιωθες όταν έζησες αυτή τη στιγμή. Βρείτε τον στα social και κλείστε ένα ραντεβού μαζί του. Απλά θα μπείτε στο Instagram, θα πληκτρολογήσετε Karatzas Photo, τσεκάρετε και τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχει ανεβασμένα εκεί πέρα. Καταπληκτική δουλειά, πάρα πολύ καλό επίπεδο από τον Αποστόλη. Ή απλά μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 6984-901787 για μια πιο άμεση επικοινωνία μαζί του. Τον ευχαριστώ και αυτόν πάρα πολύ που στηρίζει έμπρακτα αυτήν εδώ την προσπάθεια που γίνεται και γινόταν όλο το χειμώνα. Σύμμαχος και δίπλα μου ο Αποστόλης από την αρχή. Πάμε τώρα να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, την επόμενη αφιέρωσή μας. Pixlax και το τραγούδι «Τι είναι αυτό που μας ενώνει» για τη φίλη μας τη Γεωργία, η οποία αραιά και που μπαίνει και αυτή στην παρέα μας και εννοείται πως κάθε φορά που έρχεται στην παρέα μας, παιδιά, δεν παραλείπει να στείλει το μήνυμα. Και μιας και ξέρω πόσο πολύ της αρέσουν οι Pixlax, δεν γινόταν να μην της αφιερώσουμε ένα τραγούδι τους. Pixlax λοιπόν και «Τι είναι αυτό που μας ενώνει», αφιερωμένο αποκλειστικά για τη Γεωργία. Καλή ακρόαση να της ευχηθούμε. Και συνεχίζουμε, παιδιά, δυναμικά.

0: Νομίζω ότι το πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, παιδιά, να ξέρετε. Δεν νομίζω να είναι μόνο η δική μου άποψη αυτή. Δεν θα πω πολλά. Θα αφήσω το τραγούδι να μιλήσει από μόνο του.
1: Σαν άστρο που σβήνει και μια μελωδία.
0: Μπάμπη Στόκας και έμεινε εδώ. Προσωπικά θα το αφιερώσω και σε όσους θέλανε να μείνουνε δίπλα μας, αλλά κυρίως και σε αυτούς που προσπάθησαν αλλά δεν μπορούσαν να είναι. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, έτσι μιλάω προσωπικά για όσους είστε κοντά μου, γιατί είστε αρκετοί που είστε συντονισμένοι τώρα. Ξέρετε πολύ καλά για ποιο πράγμα μιλάω. Μπάμπη Στόκας λοιπόν, και έμεινε εδώ. Πάμε να τα ακούσουμε δυνατά από την αρχή, εννοείται.

Λοιπόν, παιδιά, θα το πάμε τάπα, να ξέρετε. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε με τις κομματάρες. Πάντα παίζουμε κομματάρες. Τώρα κάτι μας έπιασε. Ξεκίνησε με αφορμή την αφιέρωση που ζήτησε εγώ, μετά την αφιέρωση που ζήτησε ο Κωνσταντίνος. Και έχουμε ξεκινήσει και το πάμε τάπα με την καψούρα. Τάπα. Μέσα από τον ύπνο του έφυγε τις γραμμές. Και γιατί όχι να μην ακούγαμε και ένα θάμε κοντά σου, Αλκίνος Ιωαννίδης. Λοιπόν, ψυχοπλακώθηκα λίγο, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά θα βγάλω τον επαγγελματία ραδιοφωνικό παραγωγό από μέσα μου και δεν θα επηρεάσει το άλλο προσωπικά. Έχει όμως και, να ξέρετε, επιστημονικά μιλώντας, με συγχωρείτε, υπάρχει μια εξήγηση γιατί μας αρέσει να ακούμε, ας το πούμε έτσι, στενάχωρα τραγούδια που μας θυμίζουν όχι και τόσο, ας πούμε, ευχάριστα συναισθήματα. Που λέτε, παιδιά, είχα διαβάσει κάπου, γιατί δεν είμαι επιστήμονος, έτσι δεν έκανα και έρευνα προς Θεού, ότι μαθαίνει ο εγκέφαλός μας με το να ακούμε έτσι κάπως δυσάρεστα τραγούδια να εκτιμούμε παραπάνω τις ευχάριστες στιγμές της ζωής μας. Οπότε ναι, ας ακούσουμε μερικά ακόμα για να κάνουμε προπόνηση. Θα είμαι κοντά σου και Αλκίνος Ιωαννίδης. Για πάμε.

Είπαμε, παιδιά, θα το πάμε τάπα. Μέχρι και το τέλος. Είμαστε στα 48 πρώτα λεπτά μετά τις 9. Θα φύγω ακριβώς στις 10. 49 πρώτα λεπτά. Έχουμε ακριβώς 11 λεπτάκια. Μαρίνα Σπανού και ταξίδι. Να κάνετε ταξίδια, παιδιά. Να κάνετε ταξίδια για ανθρώπους που θα κάνουν όμως και αυτή ταξίδια για πάρτι σας, έτσι. Δεν μιλά τώρα να κάνετε ταξίδια για να δείτε αξιοθέατα μόνοι σας. Γιατί τη χαρά έχει ένα ταξίδι αν δεν το κάνεις με καλή παρέα. Οπότε να κάνετε και. Άμα είμαι και εγώ η αφορμή με το τραγούδι τώρα που έβαλα, να κάνετε παραπάνω ταξίδια, θα ήταν μεγάλη μου χαρά.

Δεν πιστεύω να πέσατε. Τι έγινε εδώ? Έλα τώρα, τι έγινε, σας μελαγχόλησα, πουλάκια μου εσείς? Είπαμε, έχουν και αυτά τη γλύκα τους. Και αφού ξεκινήσαμε με αυτό το mood, γιατί να το σταματήσουμε? Λοιπόν, σιγά σιγά θα χαιρετήσουμε, θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι και ένα ακόμα μετά. Αλλά πριν ακούσουμε και το τραγούδι, δεν πειράζει, ή αλλιώς γιατί τα μάτια σου εγώ έχω φιλήσει, με στίχους του Οδυσσέα Τσάκαλου και μουσική του Οδυσσέα Τσάκαλου, επίσης πρώτη εκτέλεση Οδυσσέας Τσάκαλος, μεγάλος Τσάκαλος, δεν μπορούσα να γράψει με άλλο επίθετο, δεν θα γράφει άλλο τραγούδι, παιδιά, εννοείται αυτό, τέτοια τραγουδάρα. Λοιπόν, αν σας έριξα τόσο πολύ τη διάθεση και μου τρώσατε, ξέρω ακριβώς πώς θα την ανεβάσουμε τη διάθεσή σας. Λοιπόν, παιδιά, μια λύση υπάρχει: ζαχαροπλαστείο κρυστάλ. Δεν έχεις ακόμα δοκιμάσει την μπουτίκα της Special, αυτή που κάνουν από το 1970 με μυστική συνταγή. Τώρα γιατί μου το κάνεις αυτό? Λοιπόν, θα πας και δεν θα χάσεις. Γλυκά φρέσκα, εξαιρετικές γεύσεις, ποιότητα. Φαίνεται από την πρώτη κουταλιά, αγόρι μου, η κορίτσι μου. Ζαχαροπλαστείο κρυστάλ, πολλά φιλιά στο Γιώργο και στην Κατερίνα, την κόρη του, οι οποίοι είναι και αυτοί εδώ πέρα και στηρίζουν έμπρακτα όλο το χειμώνα, μέχρι και τώρα που φτάνουμε στο τέλος της ραδιοφωνικής σεζόν. Στηρίζουν έμπρακτα αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζαχαροπλαστείο κρυστάλ, παιδιά. Άλλες στιγμές που θα γίνουν ακόμα πιο γλυκές, αρκεί να πάτε εκεί πέρα. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι από την αρχή και προχωράμε. Πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε την αυλαία, αν όχι της πρώτης τελευταίας, της τρίτης από το τέλος εκπομπής μας.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Το Επιμελητήριο Πιερίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα για την ψηφιακή υπογραφή. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στην Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου.
1: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
2: Γραφούμε.
3: Γράφει.
2: Σαγκάν, take ένα.
4: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
2: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα LES05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
5: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
6: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα. Αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
5: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
6: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
5: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
6: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
7: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
6: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
8: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγει σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
7: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
8: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
7: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.
8: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
9: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών.

0: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Εδώ με παιδιά, δεν έφυγα ακόμα. Ήρθε η ώρα για την αποφώνησή μας λοιπόν. Και είπα να βάλω έτσι ένα πιο ανεβαστικό τραγούδι, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Γιατί στο τελευταίο μισάωρο η αλήθεια είναι το πήγα λίγο ταπά, αλλά γουστάρατε έτσι. Παλιό παιδά, μην ρίχνε το φταίξιμο μόνο σε μένα. Βάλαμε λίγο έτσι καψούρο τραγούδα, λίγο στενάχωρα θα έλεγε κανείς τραγούδια, αλλά περάσαμε όμορφα όπως και να έχει. Θα ακούσουμε τώρα τον Χρήστο Μενιδιάτη για να κλείσουμε την εκπομπή μας με το τραγούδι του «Δυνατά μαζί». Παιδιά, πραγματικά το είπα και πριν, ταξίδια με παρέες. Γιατί πραγματικά το ταξίδι μετράει και όχι ο προορισμός. Τον προορισμό τον ξέρουμε όλοι. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε εκεί αργά ή γρήγορα. Θα κλείσω ο κύκλος, παιδιά. Χωρίς να θέλω να φανώ έτσι απεσιόδοξος, αλλά η σκληρή πραγματικότητα αυτή είναι. Να στείλω και κάποια τελευταία χαιρετίσματα στην Τζένι, η οποία μου έστειλε πριν από λίγη ώρα ένα μήνυμα και λέει: Αναστάση, σε πρόλαβα, σε ακούμε. Πολλά φιλιά σε όλους. Άμα είναι και η Νίκη μαζί της, άμα είναι και ο Ευθύμης, δεν γνωρίζω, αλλά εγώ στέλνω τα χαιρετίσματά μου. Και θέλω, παιδιά, να κλείσω λέγοντας το εξής, μιας και είπα ότι ο κύκλος θα κλείσει κάποια στιγμή. Λοιπόν, το θάνατο δεν πρέπει να το φοβόμαστε, είναι και αυτό ένα μέρος της ζωής. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε πεθάνει ήδη. Κάντε το λίγο εικόνα.
5: Κάθε μέρα που περνάει.
4: Ωραία. Εφόσον έχουμε πεθάνει ήδη, πάρτε τώρα όση ζωή μας απομένει, που δεν ξέρουμε ο καθένας μας πόση ζωή έχει, και απλά ζήστε την όπως θέλετε. Εγώ αυτό έχω να πω. Και απλά θα αφήσω το τραγούδι να παίξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Να προσέχετε, να περνάτε τέλεια. Και πάνω απ' όλα, να ζείτε όπως θέλετε εσείς να ζήσετε.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: όραμα 100,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-846858.
8: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
9: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Tac κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
8: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
9: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
8: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
9: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
8: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία. Πανόραμα.

0: εγκρίνεται.
1: Ήταν η Ριαλινίδου, εξηγήστε μου, μία επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Νίκος Βέρτης μου έλειψες πολύ για τον Χρήστο. Δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Χριστίνας, Άννα Βύση και Αιγαίο.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, ακούμε τις δικές σας επιλογές που μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980192951. Να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για τη Λία και αμέσως μετά Χρήστος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή για το Λευτέρι.

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Κωνσταντίνας, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Κατερίνα με τα παράπονά μου, μία επιλογή της Δέσποινας και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχή από τα παλιά, Γιάννα Τερζή και Πασχάλης Τερζής, για σένα μόνο, για την Ελένη.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Το Επιμελητήριο Πιερίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα για την ψηφιακή υπογραφή. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσύ, μία επιλογή της Νικολέτας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα για τη Γιώτα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1871 συντρίβεται η κουμούνα των Παρισίων, ενώ σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Σαν σήμερα το 1977 υπογράφεται στο Ζάπιο η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα του Βασίλη. Νίκος Απέργης, αυτά τα χιλιά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

προσπαθώ εγώ να υποχωρώ κι εσύ πίσω από το τζάμι να μη σπάσεις. Εγώ να συγχωρώ, να αντέχω το κενό που μέσα ζει.